during irrational times.

brain. During, you know, rational times.

92,6. After Hours.

Best 92,6. After hours.

the frequency. Best 92,6. We the music.

soft drinks. Of soft drinks.

source of an original sucrose. Soft drinks.

0: 92,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Οφ, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Best 92,6. Next station,
9: Nana. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Εντάξει, να αλλάξει λίγο, να αλλάξει λίγο η ώρα. Αυτή η μαυρίλα. Δεν μπορώ. Αν σε έχει πάρει ο ύπνος και μπερδευτείς και δεν ακούς ξυπνητήρι και ξυπνήσεις, νομίζω, α, ωραία. Καληνύχτα, τρεις θα είναι. Έλα όμως που είναι 7. 25 Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα. Ξημέρωσε, απλά το λέω. Καλημέρα, 7 και 7 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8, 6 Οκτωβρίου. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, Παγκόσμια μέρα για την εγκεφαλική παράλυση.

Γεννιέται το 1974 σαν σήμερα ο Αλέξης Γεωργούλης. Φεύγει από τη ζωή το 1989 η Betty Davis, το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου.

Μαζί μας η Ίζωματ κάθε μέρα. Εντάξει, θα σκεφτείς τι θα κάνεις, θα κάνεις μια ανακαίνιση, θα βάψεις κάτι, ένα τοίχο, ένα δωμάτιο. Πριν το κάνεις, να πας να πάρεις Ίζωματ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο matte αποτέλεσμα. Και να διαλέξεις και το χρώμα σου από τη Βεντέλια Κρώμα. Πάμε. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης. Καλημέρα.

Να, εδώ ο Χρήστος με ρωτάει. Καλημέρα, φίλε Πάνο, τι κάνεις? Όλα καλά, όλα καλά. Μόνο στην Κεφαλονιά το έχουν αλλιώς. Αν ρωτήσεις κάποιον, είσαι καλά, δεν θα σου πει ναι ή όχι, θα σου πει γιατί να μην είμαι καλά. Εντάξει, άλλο πράγμα εκεί. Όλα από τα δυτικά έρχονται. Και αυτός ο καιρός που αλλάζει από εκεί έρχεται, μια που το έφερε η κουβέντα για τα

Σας άρεσε ο καιρός εχθές? Έτσι θα είναι και σήμερα. Θα έχει και το μεσημέρι 26-27, μη σου πω. Βοριαδάκι, 3-4 μποφόρ, πω πω. Τι ωραίο. Αύριο το μεσημέρι θα φτάσει στις 28, μπορεί να έχει κάποια σύννεφα στο κέντρο και στα βόρεια. Περισσότερα σύννεφα την Πέμπτη, η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα όμως. Τώρα πρόβλεψη για Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να κάνω από την Τρίτη, καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Βασίλη που οδηγεί. Έχει σταματήσει και στέλνει μήνυμα, έτσι φαντάζομαι.

Κανένα νέο, τι γίνεται? Γιατί τι να σας πω τώρα, τι γίνεται στον κόσμο? Δεν λέμε καμιά συντάγη καλύτερα. Έτσι, κάνα ταξίδι να σχολιάσουμε, κάνα κουτσομπολιό για τον απέναντι, καλύτερα νομίζω.

καλημέρα στο Νίμιτς. Και στους γιατρούς εκεί και στους ασθενείς.

Να, έχουμε και εμείς θέματα με την εκπαίδευση εδώ, τη δικιά μας. Εκπαιδεύονται τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, κάτι μαθαίνουνε. Ηλικιωμένη συνελήφθη από τις αρχές στα Πατήσια. Φέρεται να τραυμάτισε και να προκάλεσε εκδορές το πρόσωπο μιας από τις νηπιαγωγούς, γιατί δεν της έδινε το εγγόνι της. Εντάξει, δεν είναι καθόλου χιουμοριστικό, αλλά αν το δείτε αποστασιοποιημένα από μία, σαν να το βλέπεις σκηνή από ταινία ας πούμε και σου σκηνοθέτης, okay. Φαντάζομαι τους διαλόγους, δώσε το παιδί, δεν το δίνω. Δικό μου είναι το παιδί, που το ξέρω. Τη ζήτησαν χαρτί, υπεύθυνη δήλωση. Ναι, λογικό δεν είναι. Αυτό, μου πιάνεται αυτό εκεί με το κιτρινάκι το παιδί. Το δίπλα. Αυτό, δώστε το. Πού το πάτε το παιδί. Μπορεί να μην την ήξερα. Αν την ξέρεις τη γιαγιά και έχει έρθει να το πάρει 15 φορές και ξέρεις ότι είναι η γιαγιά, okay. Τώρα... μπορεί να μην το ήξερε η νηπιαγωγός, να την πλήρωσε. Να το πάρει 15 φορές και ξέρεις ότι είναι η γιαγιά, okay. Τώρα μπορεί να μην το ήξερε η νηπιαγωγός.

και το Μόνα Λίζα τώρα αφιερωμένο. Τι ωραίος τύπος αυτός, τι τραγουδάκι έχει βγάλει ωραία. Το σαξόφωνο του τέλειο. I want all of you.

76 χρονών η γιαγιά. Εντάξει, παίζουν κι άλλα εκεί, παιδιά, ηλικία. Όσο να είναι. Sorry τώρα με το συμπάθειο κιόλας, αλλά λάθη γίνονται. Δεν βλέπετε τι γίνεται, έχει ξαναγίνει. Λάθος παιδί. Λάθος γιαγιά, λάθος παιδί. Γι' αυτό να προσέχετε γενικά τα παιδιά σας. Μας ακούνε και τα σχολικά, ορίστε. Άδικο έχω.

Πόσα μήνυματα μου έχετε στείλει. Μπράβο, ωραία. Τι σας έχω εκεί έξω. Θέλει ταυτότητα, θέλει εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κάτι θέλει. Για πώς έτσι. Αν το κάνεις έτσι χήμα, θέλει και την ανάλογη λαβή, έτσι. Παραμάσχαλα το παιδί. Πώς θα το πάρεις, από το χεράκι, το βούτυξες. Το παιδί εδώ. Με τίποτα. Δεν μπορώ. Μπράβο σε αυτούς που δουλεύουν σε νηπιαγωγεία, σε. Τις βρεχοφοκόμους. Μπράβο. Δεν μπορώ με τίποτα. Τι ευθύνη είναι αυτή, τι ευθύνη.

Λάκα τζιλίγα για τις συναδέλφους μας. Τι συνάδελφο, γιαγιά? Κόμμα γιαγιάδων που παίρνει τα πιτσιρίκια από τα νηπιαγωγεία.

0: Be best.
1: Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Να τώρα, ειδήσεις τώρα έτσι. Ειδήσεις. Ινδικό χειρίδιο. Αστεία λέξη. Αστείες λέξεις. Αστείο όνομα. Ναι. Εντάξει, και αστεία μουτσουνίτσα. Ε. Αλλά ωραίο pet. Κάποιοι έχουν pet. Υπάρχουν pet και pet. Σε ποια χώρα λέει δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα? Πάνε μαζί. Τι ωραία, έτσι. Στην Ελβετία λέει αν είναι ένα μόνο στεναχωριέται, δεν μπορεί. Παίρνεις κι άλλο. Όπως τα παπαγαλάκια νομίζω. Τα παπαγαλάκια δεν πάνε 2-2. Αλλά εκεί στην Ελβετία είναι με νόμο. Απαγορεύεται να έχεις μόνο ένα ινδικό χειρίδιο.

Ευτυχώς που είναι μόνο στα ειδικά χείρη. Δύο σκύλους, να έχει δύο γάτες. Γενικά από δύο. Δεν, όχι. Εντάξει, υπάρχουν και βιλόζοι που έχουν τέσσερα, ξέρω εγώ, μπράβο τους.

Καλημέρα στον Αριστοτέλη, τη Ζωή, τον Ανδρέα, τον Πραξιτέλη. Όλα τα ωραία ονόματα σήμερα εδώ. Μπράβο και σε μένα, μου λέει κάποιος από την Καρδίτσα, που έχω σχολή μαχητικών τεχνών. Τι? Καφμακά, πώς τα λένε, ζιουζίτσου. Αυτά είναι ωραία, τα περίεργα. Kickboxing, πασέ νομίζω. Μπράβο και σε μένα λοιπόν που έρχονται οι γονείς απ' έξω από το τζάμι και φωνάζουν όχι έτσι το χέρι, το άλλο πόδι βάλει μπροστά, όχι.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
11: Von Generation zu Generation.
0: Best 92,6.

Με τι φάνη ξεκινάει το δεύτερο ημίωρο? Καρά 80's, έτσι, πιο 80's δεν πάει. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8. Μαζί μας η Ιζωματ, περίοδος ανακαινήσεων, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Για να ξέρετε πως είναι το καλό χρώμα, πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα βρεις στο Ιζωματ Premium. Να διαλέξεις και το χρώμα σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωματ.

Να δούμε και την κίνηση. Στέλνετε μηνύματα, έτσι. Χρειάζεται να σας το πω αυτό. Στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λακάτζης.

Ο Κύφισος τα γνωστά. Εκεί στα Σεπόλια, στο Περιστέρι, χαμός. Και η Βασιλή Σοφίας πολύ δύσκολη εκεί στη Μαβίλη. Η συγκρού κάπως καλύτερη σήμερα, αλλά έχει λίγο κίνηση προς το κέντρο φυσικά. Μπράβο στους τροχονόμους του Καρέα για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα που στέλνετε μήνυμα. Σε γενικές γραμμές έχει λιγότερη κίνηση σε σχέση με χθες. Καλημέρα στην Καλαμάτα, στο Θοδωρή. Α, μου στέλνετε διάφορα για αυτές, για αυτά τα... για αυτές τις πολεμικές τέχνες, τέλος πάντων, που δεν είναι πολεμικές ακριβώς, έτσι. Δεν ξέρω. Μαχητικές τέχνες, καλά το είπε ο άνθρωπος εδώ.

Έρχεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα μείνει ως την Πέμπτη, όπως καταλαβαίνετε. Από το απόγευμα θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, εκεί, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Άστε να πάει στο κάτω.

ζητάτε και τραγούδια, καλά κάνετε, αλλά ναι. Είναι κάποια που τώρα ίσως δεν κολλάνε. Λέω τώρα, μπορεί, αλλά μπορεί και ναι. Δεν χαλάω χατήρι.

Εκτός το ότι πέφτω μέσα στον καιρό, πέφτω μέσα και στην κίνηση πλέον, έτσι. Με πληροφορούν ότι, εσείς δηλαδή, ότι η Κηφισίας είναι ζάχαρη, η Κηφισίας είναι μέλι. Έχει βγει τώρα μια ταινία μικρού μήκους, δεν ξέρω που θα τη βρείτε, δεν το έχω ψάξει, που λέγεται Young Knights και ακολουθεί δύο νέους. Είναι ερωτευμένοι, θέλουν να ερωτευτούν, είναι φίλοι, δεν το έχω ψάξει, σας λέω, για να μπας και τη δω την ταινία, μπας και τη βρω και τη δω. Γυρισμένη σε φιλμ 16mm στα δάση του Βραδεβούργου, μία ώρα από το Βερολίνο. Η φάση ποια είναι? Ότι αυτή η ταινία ακολουθεί δύο νέους που, χρησιμοποιώντας ηχογραφημένες φωνές, προσπαθούν να εκφράσουν όσα νιώθουν και σκέφτονται. Δεν μιλάνε καθόλου. Τώρα spoiler. Απλά για να σας βάλω στο κλίμα. Πατάς play, δηλαδή κασέτα. Πατάς play και ακούς τον άλλον, προφανώς να σου λέει αυτά που δεν μπορεί να σου πει από κοντά. Εντάξει, συμβαίνει και τώρα με μηνύματα, με φωνητικά. Αλλά νομίζω η ατμόσφαιρα η συγκεκριμένη της ταινίας πρέπει να είναι άλλη.

0: be best.
1: Nina Simone και house και jazz.

Στον καιρό με κεφαλαία. Στον καιρό, Λάκατζι, δεν πέφτεις μέσα με κεφαλαία. Δύο φορές έγινα μουσκεμα με τη μηχανή εξαιτίας σου.

Μαζί μας η Ίζωματ κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή. Αν θέλεις ένα χρώμα να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά και να σου δίνει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, θα πάρεις Ίζωματ Premium. Εντάξει, την απόχρωση το χρώμα θα το βρεις. Καλύτερα να μην το διαλέξεις μόνος σου, έτσι, το χρώμα. Εξαρτάται, θα μου πεις με ποιον είσαι, με ποιον μένεις. Ναι, πάρε καμιά γνώμη. Η βεντάλια κρώμα της Ίζωματ έχει ό,τι χρώμα θέλεις, ό,τι απόχρωση θέλεις.

Λοιπόν, όλοι περιμένετε το τελευταίο, ε? Και εγώ. Πώς θυμάστε αυτό? Ποια εκπομπή ήταν, ρε γάμο του? Την κουρτίνα 1, την κουρτίνα 2, ή μη βγει το ζόγκ? Δεν νομίζω να βγει, αλλά σας είπα, το τελευταίο θα είναι κουλό. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Να προσέχετε, να περνάτε τέλεια. Τα φιλιά μου, bye.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Best 92,6.
11: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Αυτά τα ωραία τα πρωινά. Αχ, που να σας πω τι έχει συμβεί για να φτάσουμε εδώ πέρα. Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε? Καλή Τρίτη να έχουμε. Ο μήνας έχει 6, το ρολόι δείχνει 8 και 10. Θεοδόσης Μίχος ήδη στο στούντιο. Η Μανίνα καθοδόν γίνεται της τρελής. Και εγώ πάλι καλά που έφτασα να λέτε, γιατί έπρεπε να σταματήσω να βοηθήσω σε ένα ατύχημα που έγινε στην Κηφισίας. Αχ, προσοχή στο τιμόνι.

και εκεί που ανεβαίνω στην Κηφισίας που λέτε λίγο πριν την πρεσβεία του Ισραήλ και σκέφτομαι, γίνεται τη τρελή σήμερα έτσι στους δρόμους. Φαντάζομαι θα το βλέπετε κι εσείς, οπότε προσοχή ξαναλέω και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι περνάμε κάθε πρωί για να πάμε όλοι μας στις δουλειές μας. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη σκέψη μου, πάρ τα κάτω δύο μηχανάκια, ασθενοφόρα να φωνάξουμε, να βοηθήσουμε, να δούμε πώς ήταν. Ευτυχώς υλικές κυρίως ζημιές, όχι ότι δεν είχαν και σωματικές οι άνθρωποι, αλλά το καλό της υπόθεσης, μαντέψτε, φορούσαν κράνος, διότι τα κεφάλια τους γλυκοφιλήθηκαν με την άσφαλτο. Και όχι μόνο κράνος, ευτυχώς φορούσαν και μπουφάν ειδικό της μηχανής, τα λέω και τα ξαναλέω, σας έχω πρίξει τα σηκώτια, αλλά να... Μία φορά θα το χρειαστείς, οπότε φόρα το κάθε μέρα.

Βαθιές ανάσες λοιπόν και καλημέρα να ξαναπώ. Τώρα που κάπως έτσι ίσιοσα, γιατί δεν είναι και ευχάριστο να βλέπεις τέτοια πράγματα. Ευτυχώς οι άνθρωποι, εντάξει, ήταν ένα ποδαράκι η κοπέλα έσπασε. Αλλά εντάξει, πάλι καλά να λες, αυτό της έλεγα και της ίδιας για να ηρεμήσει. Οπότε πάμε παρέα ως τις 10. Τα μηνύματά σας στο Live24 εννοείται τα περιμένουμε και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Μαρίνα, είπαμε, είναι καθοδόν. Γίνεται για κάποιο λόγο σήμερα, είναι από αυτές τις μέρες που λες, δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν τέτοια κίνηση. Γιατί, συνέβη κάτι, και όμως δεν συνέβη.

Έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα, οπότε γενικά θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί η κατάσταση με την κίνηση στην Αθήνα.

Ναι, μωρά, αυτό που λέτε και εσείς εδώ πέρα, πολλά μηνύματα. Μάλλον οφείλεται αυτή η τρέλα που επικρατεί στους δρόμους στην επίσκεψη Ρούμπιο. Υπομονή, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα προσοχή.

0: Μια ομορφιά κηφισίας, ε.
1: Μόνο κηφισίας. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο από κανένα δρόμο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Από το πιο μικρό στενό μέχρι την κηφισίας.
0: Την πιο μεγάλη
1: λεωφόρο. Από τους τροχονόμους εκεί που αν είσαι σε στενό...
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι λόγοι.
1: Τι να κάνουν.
0: Πέτυχα ατύχημα. Πέτυχα ατύχημα, ναι, δύο μηχανές και έπρεπε να πάρουμε ασθενοφόρα και τέτοια τηλέφωνο. Ναι.
1: Ήσουν ο first responder.
0: Ήμουνα δεύτερος. Είχε ήδη σταματήσει μια μηχανή. Φοβερή και η οδηγία.
1: Καλά είναι οι άνθρωποι όμως, εντάξει.
0: Μια κοπέλα το ποδαράκι της μάλλον το σπάσε. Ο άλλος, εντάξει, θα πονάει και θα πονάει ακόμη περισσότερο, αλλά είναι. Περπατάει τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά φοβερή και η οδηγία που βλέπεις ότι έχουν σταματήσει 3-4 μηχανές, ρε παιδί μου, να κλείσουν τη μία λωρίδα. Και κορνάρουνε, λες και σταματήσαμε να τα πούμε έτσι πρωί. Πού είσαι, ρε μαν, τι γίνεται και εσύ εδώ, κηφισίας, ωραία, πώς πάει. Και να κορνάρουνε, οι άλλοι πεσμένοι κάτω, μηχανάκια κάτω, λάδια.
1: Μήπως δεν βλέπανε μπροστά τι γίνεται.
0: Όχι, βλέπανε.
1: Βλέπανε.
0: Αυτοί που άκουσαν και τα γαλλικά μας βλέπανε, ναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λες και θέλανε οι άνθρωποι να.
1: Ναι, να τρακάρουν.
0: Να τρακάρουν, και να περιμένουν ασθενοφόρο πρωί-πρωί σε μια κηφισία σπιγμένη, όπως είναι και όλοι οι δρόμοι, εξαιτίας της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Και όχι μόνο.
1: Είμαι καθόλου σίγουρο ότι είναι μόνο αυτό πάντως.
0: Στα στενά
1: τώρα του ψυχικού φταίει ο Ρούμπιο, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
1: Έχω συγχαθεί τη ζωή μου στη ζούγκλα της
0: Μάρκο Ρούμπιο. Και όχι μόνο.
1: Είμαι καθόλου σίγουρο ότι είναι μόνο αυτό πάντως.
0: Στα στενά
1: τώρα του ψυχικού φταίει ο Ρούμπιο, δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
1: Έχω συγχαθεί τη ζωή μου στη ζούγκλα.

0: 6 λοιπόν έχει ο μήνας, 6 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε καμιά γιορτή, καμιά επέτειο άξια
1: κάτι
0: να
1: έχουμε.
0: Τη μνημονεύσουμε.
1: Κάτι έχουμε. Δεν έχουμε δώσω. Γιορτή από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι όμως Διεθνής ημέρα υγειοποικιλότητας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση.
0: Χριστός και Παναγία, μακριά από όλους.
1: Μακριά από όλους. Τώρα στα γεγονότα. Το 1825, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχήμ. Ενώ το 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου.
0: Του Οπίου ακούω.
1: Αχα. 1927, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου.
0: Πότε, το 37?
1: Το 27, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, σαν σήμερα ο τραγουδιστής της jazz.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα.
0: Μα, μεγάλη στιγμή.
1: 1973 ξεκινά ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Ενώ τέλος το 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας.
0: Μάλιστα, δόθηκε και χθες το φετινό Νόμπελ Ιατρικής. Κάτσε να δούμε για ποιο, σε ποιους επιστήμονες πήγε και γιατί.
1: Γενέθλια τώρα θα είχε ο Βασίλειος Ζαχάροφ, ο Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων, ο Λε Κορμπιζιέ, ο Ελβετός μοντερνιστής αρχιτέκτονας. Ενώ αν θες να πάρεις κάποιο τηλέφωνο σήμερα, να ξέρεις, έχει τα γενέθλιά του ο Αλέξης Γεωργούλης.
0: Α, μάλιστα. Τεράστιος πολιτικός.
1: Έλληνα, ναι, τεράτε. Πολιτική προσωπικότητα.
0: Ναι, τεράστη. Βέβαια.
1: Τώρα, φεύγια, σαν σήμερα έφυγε το 1989 η Betty Davis.
0: Ω, ναι, θα την τιμήσουμε την Betty Davis. Θεότητα.
1: 10 χρόνια αργότερα, το 1999, έφυγε η Αμάλια Ροντρίγκεζ.
0: Άλλη από εκεί τεράστια
1: μορφή. Η τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 2023 η Μέρη Χρονοπούλου.
0: Τεράστια επίσης Μέρη Χρονοπούλου, γυναίκα.
1: Δηλητήριο.
0: Δηλητήριο, φωτιά, τρομερή.

0: Για την ιστορία, να πούμε, μιας και αναφερθήκαμε στο Νόμπελ Ιατρικής, ότι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας δόθηκε στους Καρλ Ντάισεροθ.
1: Μάλιστα.
0: Πέτερ Χέγκεμαν, είναι ο πρώτος, ήταν Αμερικανός. Ο Πέτερ Χέγκεμαν είναι Γερμανός, όπως και ο Γκέωργ Νάγκελ.
1: Μάλιστα.
0: Σε άπιστα ελληνικά. Τους δόθηκε το Νόμπελ Ιατρικής για το έργο τους στην οπτογενετική. Ανακαλύψεις που οδήγησαν λοιπόν στην οπτογενετική, η οποία καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της δραστηριότητας μεμονωμένων νευρικών κυττάρων σε έναν ζωντανό εγκέφαλο. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
0: Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη των μυστηρίων του εγκεφάλου, ανέφερε η Επιτροπή που έδωσε τον Νόμπελ σε αυτούς τους επιστήμονες.
1: Κοίταξε, το φοβερό είναι ότι όσο περνά τα χρόνια, τα Νόμπελ ιατρικής γίνονται όλο και πιο καταλαβίστικα, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι απλά βρήκα το μαγνητικό τομογράφο.
0: Ναι. Άμα διαβάσει
1: την απλό να βρει το μαγνητικό
0: κάτι
1: τομογράφο.
0: Κάτι γονίδια που έχουν βρει και έχουν. Πώς το έχουν κάνει, άστο τρέλα. Για την ιστορία, επίσης, να πούμε ότι το Νόμπελ είναι. Το έπαθλο είναι 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες. Mm-hmm. Σε ευρώ αυτό βγαίνει περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Από 4 εκατοστάρικα ο καθένας.
1: Θα μοιραστούν. Ναι.

Πάμε σιγά σιγά λοιπόν προς το πρώτο διάλειμμα. 8 και 27 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Best. Εσείς να ξέρετε ότι εφόσον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, ειδικά, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.

Και αν αυτή την περίοδο παρατηρείτε περισσότερη απώλεια τριχών, μην νομίζετε ότι είναι παράξενο. Δεν είναι παράξενο, είναι και η εποχή. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείτε στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σας. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.

0: που είναι κουβάγκο πήγαν.
1: 92,6. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. 2 κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Best. 92,6.
15: 上からも感じられる.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: αν, λέμε αν τώρα, η τεχνολογία αποφασίσει να σας μείνει στα χέρια, να χαλάσει το smartwatch, το scooter ή το laptop, προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας ώστε να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά παίζει και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Ξεκινήσαμε με το drive από το Automatic for the People των σπουδαίων ανυπέρβλητων REM, το 8ο κατά σειρά άλμπουμ των REM που κυκλοφόρησε μια μέρα σαν κι αυτή, στις 6 Οκτωβρίου δηλαδή του 1992. Είναι δηλαδή 34 ετών αυτή η δισκάρα.
1: Νεότατο.
0: Νεότατο στα καλύτερα του.
1: Γιατί το λέτε Ναφθαλήνη τώρα, να το κοιτάξω.
0: Ποιο Ναφθαλήνη? Δεν θέλω τέτοια. Άκουσα REM και βγήκα, μας λέει η Αφροδίτη. Μπράβο, Αφροδίτη. Δικό σου. Λοιπόν, καθίστε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα τη Τρίτη. Ξεκινάμε σήμερα από την Κόντρα με κεντρικό τίτλο «Πρωθυπουργός μόνο στο αμαξοστάσιο». Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι Καραμανλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης.
1: Ω, προσβόλα.
0: Απουσία με νόημα και από τον Δένδια. Με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Κάτσε καλά τώρα. Κατά τα άλλα, πλυντήριο μέσω των 10.
1: Αυτά τα πάρτι που καλούν τα δεν πάει κανένα. Αυτά τα
0: καημένα παιδάκια. Το κόλπο γκρόσο με λογαριασμού για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα είναι το άλλο θέμα στο πρώτο σέλιδο τη εφημερίδα Κόντρα. Ενώ στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε κάποιες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο, είπε μεταξύ άλλων. Είμαστε η μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Με πολιτική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός. Τι είπα?
1: Πολιτική.
0: Απολιτική. Ναι, με πολεμική ατζέντα φωτιά ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Α, έχουμε και συλλαλητήριο σήμερα. Στις 7.30 το απόγευμα στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Πάμε και στην απογευματινή. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία. Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα χθεσινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στα νέα σήμερα, όλη η νέα λίστα. Όλη η νέα λίστα με τα δικαιώματα επιβατών στα αεροπλάνα.
1: Δηλαδή,
0: ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με κάρτες επιβίβασης. Α, ενδιαφέρον αυτό. Κατά τα άλλα, έχουμε θέμα για τις προώρες εκλογές στην Ισπανία. Στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του, γράφουν στα νέα ο Σάντσεθ. Πάμε και στην καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Το νου σας με γονείς και παππούδες και λατινά.
1: Και σας, και με εσάς.
0: Και με εμάς τους ίδιους. Και εδώ ένα ρεπορτάζ για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με μήνυμα Μητσοτάκη, αλλά και τις απουσίες που ήταν ηχηρές. Ρεπορτάζ και για τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, που ξέρεις, μετά από τόσο μεγάλες καταστροφές, λογικό είναι να θυμόμαστε ποια έργα δεν έγιναν.
1: Το
0: και
1: θέμα
0: να βρίσκουμε...
1: να θυμόμαστε πριν γίνουν καταστροφές. Αλλά ναι, τώρα εντάξει, τώρα ξέρεις, τι να κάνουμε. Ελλάδα είσαι.
0: Ακριβώς. Αυτά που λέτε μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα της 6ης ημέρας του Οκτωβρίου του 2026.

0: Κοντοζυγώνει και η συναυλία των Σάρλατανς που μόλις ακούσαμε στις 17 Οκτωβρίου. Τι έχει μείνει, 11 μέρες. Από τις ωραίες, από τις δυνατές συναυλίες
1: του φετινού. Θα γίνει, δεν μπορεί να πάρει τα παιδιά σας μαζί, να ξέρετε.
0: Α, ναι, ναι.
1: Σε περίπτωση που κάποιο παιδί θέλει να έρθει του Σάρλατανς.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι, όχι, ξεκλειστό.
1: Δεν επιτρέπεται. Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Να ενηλικιωθεί πρώτα και μετά να μάθει τι είναι στη Μάντσεστερ, παρακαλώ.
1: Έτσι. Γιατί είναι και επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Κακές συναναστροφές. Καλύτερα να πηγαίνει η Χρωμόπουλη.
0: Το δεύτερο καλοκαίρι της αγάπης, θυμάστε τι γινόταν στο Μάντσεστερ.
1: Πολύ αγάπη. Έπεσε πολύ αγάπη. Να πούμε κάπου εδώ, επειδή υπάρχει αυτό το σύριαλ, το οποίο δεν είναι μόνο δικό μου, φαντάζομαι, είναι και άλλων εκεί έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται σε εσάς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ολοήμερο πάντως στο σχολείο μας στην Κυψέλη, το μεγαλύτερο σχολείο της Κυψέλης, το πιο πολυδύναμο, θέλω να πω. 24 διδακτικές ώρες λείπουν από το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο. Δεν κρίνουν στη δεύτερη φάση προσλήψεων, δεν κρίθηκε σκόπιμο να σταλεί κάποιο εκπαιδευτικό. Και πώς να σταλεί άλλωστε, αφού οι ανάγκες ήταν 22.000 και προσελήφθησαν 6.800.
0: Πόσες ήτανε?
1: 22.000 είναι τα κενά.
0: Ένας στους τέσσερις σχεδόν, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει λοιπόν ολοήμερο και για κάποιο λόγο η χώρα, στη χώρα αυτή και την κυβέρνηση αυτή και για όποια άλλη κυβέρνηση βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση, θεωρεί ότι είναι OK ένα παιδί να σχολάει στη 1/4 και κάπως να πηγαίνει να το πάρει και να το πηγαίνει σπίτι του.
0: Να.
1: Είναι OK αυτό, γιατί υπάρχουν πολλές δουλειές που λήγουν.
0: Στη 1/4
1: ή περισσότερο. Και δεν πρέπει να. Για να πας να πάρεις το παιδί σου, δεν πρέπει να έχεις σχολάσει 1/4, πρέπει να έχεις σχολάσει 12.30.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Να έχεις προλάβει να γυρίσεις, να πας να πάρεις το παιδί σου.
0: Τι θες και τώρα με τις δουλειές.
1: Αλλά για κάποιο λόγο σου λένε βρες λύση. Εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. 1/4 μπορώ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ. Βρείτε τα, κάντε τα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν. Να φαντάσου πόσο, γιατί κακοποίηση μιλάμε που έχουμε περάσει τόσα χρόνια από το εκπαιδευτικό σύστημα, που το θεωρούμε αυτονόητο, το ότι δεν θα βρεθεί κάποια λύση, θα πρέπει να αλλάξουμε όλη μας τη ζωή ολόκληρη, να πληρώσουμε έξτρα χρήματα
0: για βοήθεια.
1: Για βοήθεια. Και μετά καταλήγεις που καταλήγεις, όχι εγώ, γιατί εγώ δεν με παίρνει καθόλου, που καταλήγεις να πας σε ένα ιδιωτικό, γιατί αυτός είναι ο στόχος έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρη η απαξίωση και της παιδείας και της υγείας για να στραφούμε όλοι προς τους ιδιώτες, οι οποίοι αλωνίζουν έτσι κι αλλιώς εκεί έξω και δεν έχουν κανένα θέμα. Είναι απαράδεκτο, είναι τραγικό το ότι υπάρχουν γονείς εκεί έξω που προσπαθούν, δεν κοιμούνται το βράδυ για να βγάλουν άκρη πώς θα πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.
0: Ναι,
1: εκτός αν θεωρούν ότι δεν μπορούμε να μην δουλεύουμε. Μας δίνουν επίδομα να κάνουμε σπίτι μας, να πηγαίνουμε να παραλαμβάνουμε τα παιδιά μας από το σχολείο. Υπάρχει και αυτή η λύση. Ας βρείτε μια λύση. Πάντως, γιατί αυτό, πολιτεία, κοινωνία, τέτοιο, δεν λέγεται αυτό κοινωνία και πολιτεία.
0: Δεν είναι.
1: Είναι κάτι άλλο. Ο καθένας για τον εαυτό του, τα ζούγκλα.
0: Να πω κάτι. Εμείς τι ώρα τελειώναμε όταν πηγαίναμε σχολείο, το καιρό εκείνο?
1: Γύρω στις 2 νομίζω τελειώναμε.
0: Γύρω στις 2.
1: 2, 2 και 4, 2 παρατέταρτο.
0: Γιατί τελειώναμε γύρω στις 2 και τώρα τελειώνουν νωρίτερα?
1: Δεν το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι στο γυμνάσιο, έχω ακούσει δηλαδή από φίλους που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο, υπάρχουν μέρες που σχολάνε και 11.
0: 11?
1: Ναι, 11, 11,5, 12.
0: Ωραία, παραλία.
1: Πες ότι στο γυμνάσιο πάει μόνο το παιδί σπίτι. Okay.
0: Δεν έχει. Τη του.
1: Άπιε τη φραπαιδιά του, το φρέντο του, δεν ξέρω. Και πάει.
0: Γυρνάει στο σπίτι, τέλος πάντων.
1: Άφησε το λίμερο πιάλι. Πώς το φυσικό. Τέλος πάντων, ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, το σύστημα λέει είναι φτιαγμένο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί υπάρχει δημόσιος υπαλλήλος που σχολάει 12?
0: Τι να σου πω.
1: Ούτε για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν είναι φτιαγμένο αυτό. Πλέον.
0: Για ποιους είναι φτιαγμένο? Για αυτούς, 1-0.
1: Ακριβώς, 1-0. Πάμε παρακάτω.
0: Johnny Marr από τα παλιά.

0: Ο Τζόνι Μάρ στο μεταξύ είπε έτσι, μια μικρή παρένθεση μουσικού τύπου, είπε ότι αυτό θεωρεί ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ποτέ, ότι σε αυτό ανταποκρίνεται περισσότερο κόσμο στις συναυλίες του, περισσότερο και από ό,τι στα τραγούδια των Smiths. Εντάξει, όλα αυτά επειδή δίνει συνέντευξη τώρα με αφορμή το νέο του δίσκο.
1: Ο καθένα.
0: Το μακρύ του και το κοντό του.
1: Ναι, έχει την. Πώ το λένε, πώ το λένε αυτό που παραλογίζει, έχει το παραλογισμό του.
0: Εντάξει.
1: Καθένα ζει με τον δικό του παραλογισμό. Εδώ, α πούμε, ένα κύριο κυρίω δεν ξέρω τι, παραλογίζεται ότι θα πρέπει να το σχολείο να μην συμβαδίζει με τι δουλειέ των γονιών. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι γονεί να βρίσκουν ένα μαγικό τρόπο να τα παιδιά του στο δημοτικό, δεν λέμε τώρα στη γυμνάσια, στα γυμνάσια τη κυρίω τα παιδιά είναι αυτόνομα και μπορούν να πηγαίνουν σπίτι του μόνα του.
0: Έτσι.
1: Αλλά ότι την Τετάρτη Δημοτικού θα πρέπει, ας πούμε, σώνει και καλά, να βρεις μια λύση για γιαγιάδες, παππούδες.
0: Μ' αρέσει,
1: σας ζηλεύω εσάς που τα πιστεύετε αυτά. Γιατί προφανέστατα είστε πάρα πολύ προνομιούχοι και περνάτε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ εύκολα για εσάς τα πράγματα. Προφανώς έχετε καβάτζες από εδώ και από εκεί.
0: Να σου πω κάτι
1: πίσω,
0: τώρα.
1: Πάνω κάτω και μπράβο σας. Εγώ σας στηρίζω.
0: Όταν κάναμε εμείς πρωινό και απογευματινό, επειδή στέλνει ένας φίλος εδώ, ήταν εβδομάδα-εβδομάδα έτσι. Δεν ήταν μέρα-μέρα.
1: Όχι μέρα-μέρα. Εβδομάδα-εβδομάδα. Μία εβδομάδα πρωινή, μία εβδομάδα απογευματινή.
0: Γιατί ένας φίλος εδώ λέει, μοιράζεται την εφιαλτική του μνήμη. Ήμουν απογευματινός, λέει, την Τετάρτη και πρωινός την Πέμπτη.
1: Α, λες να γινόταν και έτσι.
0: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, εσείς. Ήρθα τη μία εβδομάδα πρωινός, την άλλη απογευματινός.
1: Νομίζω ότι εξαρτάται από το σχολείο. Γιατί τα σχολεία είχαν βάρδιες. Αυτό ήταν το θέμα. Ότι δεν είχαμε αρκετά κτίρια για να υπάρχουν όλα τα. Να μπορούν να στεγάζονται. Ναι. Οπότε ουσιαστικά υπήρχαν διπλοβάρδιες στα ίδια κτίρια.
0: Αυτό τουλάχιστον έχει κοπεί.
1: Αυτό έχει
0: βέβαια, ίσως και να βόλευε αυτό που τα λέμε τώρα το απογευματινό, έτσι όπως είναι η φάση. Θα πηγαίνατε να παίρνατε τα παιδιά σας, οι γονείς, το απόγευμα. Θα ήταν και προτιμότερο από αυτό που σου λέμε.
1: Εγώ που
0: τα
1: αφήνω στο λίμερο, δεν έχεις καταλάβει. Εσύ που απευθύνεσαι με τα κεφαλαία. Δεν έχουμε ολοήμερο, αυτό σου λέμε. Εγώ που τα αφήνω στο λίμερο.
0: Δεν υπάρχει ολοήμερο, καρδιά μου.
1: Αυτό λέμε. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό να καλύψει ολοήμερο σε πάρα πολλά σχολεία αυτή τη στιγμή και στην Αθήνα και στην επαρχία. Τα παιδιά σχολάνε μία και τέταρτο και φεύγουν όλα μία και τέταρτο. Γιατί δεν υπάρχει ούτε. Υπάρχουν ελλείψεις 24 διδακτικών ωρών την εβδομάδα από ακάλυπτα κενά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί και εμείς το ολοήμερο τα αφήναμε μέχρι τώρα.
0: Betty Davis Eyes της Kim Carnes.
1: Μια
0: και την μνημονεύσαμε την Betty Davis.
1: Και εμείς νομίζαμε.
0: Είχε ματάρες. Ματάρες.
1: Και εμείς νομίζαμε θα μας βάλει καμία ταινία με την Davis να την τιμήσουμε. Τι είναι αυτές οι μεσοβέζικα πράγματα.
0: Θα μπορούσαμε.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με την Kim Kanso στο δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9. Όσον αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, κάντε τσεκ και στο σωστό ρεύμα, γιατί με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα πρέπει να μπεις για να το αποκτήσεις.
1: Όντως πάντως, υπήρχε λέει αυτό, το λένε και άλλοι, ότι... Δευτέρα με Τετάρτη πρωί και Πέμπτη Παρασκευή απόγευμα και την άλλη εβδομάδα ανάποδα.
0: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Τα πρώτα χρόνια λέει ήταν έτσι και μετά έγινε εβδομάδα-εβδομάδα.
0: Τα πρώτα χρόνια πότε, μετά
1: είστε
0: τον πόλεμο.
1: Νέοι. Είστε πιο νέοι από... Όχι, εγώ κάτι μου θυμίζω, όχι για μένα, για την ξαδέρφη μου που ήταν πιο μεγάλη από μένα, ότι υπήρχαν εβδομάδες που όντως θυμόμουν αυτό το πόπο έχω ή μαύρη πρωινή. Ενώ σήμερα ήμουν απογευματινή.
0: Έχουμε ζήσει.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχουμε ζήσει πράγματα.
0: Ζωή μαγική. Λοιπόν, φύγαμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στο Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου, επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη, από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, είσοδος ελεύθερη, megaron.gr, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Best 92,6. Life was good, yeah, I felt
11: complete. Choose music. Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
12: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Πάμε λοιπόν γερά για τη δεύτερη ώρα σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή και από τις 8 ως τις 10 η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Μάριο Κοντούλη σήμερα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας και σήμερα είναι πολλά, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά, το ξέρετε αυτό. Στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Προσοχή στο τιμόνι. Σήμερα η κατάσταση ήταν λίγο πιο δύσκολη από ότι ούτως ή άλλως είναι στους δρόμους της Αθήνας, γιατί έχουμε τα μέτρα στην κυκλοφορία εξαιτίας της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Οπότε οπλιστείτε με λίγη περισσότερη υπομονή από ό,τι συνήθως που λέει και το κλισέ. Κατά τα άλλα, αν τυχόν πάθει καμιά ζημιά, το λάπτοπ, το smartwatch, το σκούτερ, μην τρελαθείτε. Προσπαθήστε το τουλάχιστον. Όταν μια συσκευή μείνει στα χέρια, ούτε καν να μπείτε στη διαδικασία να το φτιάξετε μόνοι σας. Χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, με πιστοποιημένους τεχνικούς, με γνήσια ανταλλακτικά, με όλα αυτά που σε κάνουν να νιώθεις σίγουρος ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι πλέον έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch.
1: Και αν έχετε λίγο, την έχετε λίγο αρπάξει, όπως είπε ο περισσότερος κόσμος εκεί έξω για κάποιο λόγο, ήρθε νωρίς το κρύο φέτος και ήρθαν και οι ιώσεις νωρίτερα, κρυολόγημα, βουλωμένες μύτες, αναπνοή πιο δύσκολη, μπορείτε να γνωρίσετε το Selva Golden Flu από την Ιντερμέτ για τη ρινική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Ιντερμέτ.
0: Και fading soul για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, στέλνει εδώ ένας φίλος τώρα στο Facebook του Best. Λοιπόν, και με δίνω στεχνά, δεν έχω πρόβλημα, παραδέχομαι το λάθος μου δημοσίως. Καλημέρα, Μανίνα, το βιβλίο στο έφερε.
1: Oh.
0: Προς στιγμήν σκέφτηκα ποιο βιβλίο. Μετά θυμήθηκα ποιο βιβλίο και θυμήθηκα ότι δεν το έφερα.
1: Κοίταξε, το θετικό θυμήθηκες ποιο βιβλίο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη.
0: Έχει γίνει σύριαλ αυτό το βιβλίο.
1: Είναι ξέρεις, καλό.
0: Ξέρεις κάτι, μήπως να στο
1: και
0: πάρω
1: σου. Όχι, μήπως απλά να πάω να το πάρω.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, είναι, όχι, όχι.
1: Δεν
0: όχι,
1: χρειάζεται,
0: όχι.
1: Γιατί όχι. Να στηρίζουμε και, την, και το βιβλίο
0: όχι, όχι, όχι,
1: παραγωγή.
0: Όχι, έχω μια αντιπρόταση. Λοιπόν, λέμε για το βιβλίο «Κυπουρός και ο Θάνατος», για το οποίο έχουμε μιλήσει επανειλημμένα. Έχει γίνει σύραλ, θα έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις με, με τον μπλα μπλα
1: που
0: έχουμε
1: κάνει. Αν μη τι άλλο μου στείλουν ένα τέτοιο βιβλίο. Το έχουμε διαφημίσει σε βαθμό.
0: Φοβερό βιβλίο, παιδιά. Να πάτε να το βρείτε και να το διαβάσετε.
1: Το σκοπότηρο της βιβλιοπαραγωγής.
0: Μήπως να στο πάρω δώρο για τα Χριστούγεννα.
1: Α, θα περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Καλά, λέει ο άλλος. Τι καλά, καλά μια. Γιατί όχι. Γιατί όχι, δηλαδή.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Μπορείς απλά να το φέρεις από το σπίτι σου. Δεν είναι, δηλαδή.
0: Φαίνεται
1: μην
0: ότι
1: περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ δεν να το φέρω από το σπίτι. Οπότε.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο. Πια
1: ναι,
0: δεν μπορώ να το φέρω.
1: Ναι,
0: δηλαδή. Έχω όλη την καλή διάθεση, αλλά κάτι δεν μου επιτρέπει να το φέρω.
1: Όχι, όχι. Είναι καλό να δεχόμαστε. Εγώ κοίταξε. Η επόμενη μου κίνηση είναι να μιλήσω με τη Στεφανία.
0: Μπράβο, μπορείτε να συνεννοηθείτε μόνες σας να μου φύγει. Πάλι μπορώ να το ξεχάσω.
1: Ο ποιο να ξεχάσει, αφού θα μιλήσω απευθείας.
0: Ναι, πάλι μπορώ να ξεχάσω να το πάρω.
1: Όχι, να, εκείνη θα μου το φέρει. Θα πάμε για ποτό.
0: Α, θα κανονιστείτε μόνοι σας.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι. Okay, πλέον εντάξει. Δεν μπορούμε. Σε βγάζουμε τελείως από την εξίσωση.
0: Αν μπορείτε να το κάνετε, παιδιά, θα με
1: υποχρεώσετε.
0: Ναι, θα με υποχρεώσετε.
1: Ναι, δεν είναι. Okay, πλέον εντάξει. Δεν μπορούμε. Σε βγάζουμε τελείως από την εξίσωση.
0: Αν μπορείτε να το κάνετε, παιδιά, θα με
1: υποχρεώσετε.
0: Ναι, θα με υποχρεώσετε.

0: Διεθνές Βραβείο Booker. Είναι φοβερός ο τύπος. Φοβερός. Πάρα πολύ συγκινητικά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά τα βιβλία.
1: Από αυτά που έχω ακούσει, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Το αγόρασε, λέει μια φιλενάδα εδώ. Βέβαια το βιβλίο. Θες να στο δανείσω εγώ.
1: Κοίταξε να δεις. Μάλλον η Στεφανία Αφροδίτη θα με σώσουν. Χριστούγεννα, λέει, ποιας χρονιάς θα μου το πάρεις δώρο, λέει εδώ.
0: Ποια Χριστούγεννα. Ποια Ελένη και τέτοια. Ναι, κανονίσου, εντάξει. Αλλά το ρίχνω στο τραπέζι για το χρονοκαταφύγιο. Αν ψάχνετε, αν έχετε διαβάσει το Κυπουρός και ο Θάνατος και ψάχνετε κάτι άλλο δικό του, είναι συνταρακτικό και το χρονοκαταφύγιο.
1: Το Κυπουρός και το Θάνατο, αυτό λέμε. Το πετάς στο τραπέζι μόνο θεωρητικά. Πρακτικά δεν έχεις να το πετάξεις.
0: Θα στα φέρω μαζί.
1: Εντάξει.
0: Θα στα φέρω μαζί.
1: Εντάξει, κοίταξε, ωραίο είναι όλο αυτό. Το έχουμε χτίσει πάρα πολύ βέβαια και μετά δεν θα μου αρέσει το βιβλίο. Γιατί θα περιμένω
0: να διαβάσω. Ποιο είναι το πρόβλημα με το βιβλίο, άμα το φέρω, τώρα που το σκέφτομαι. Μήπως γι' αυτό έχω κάποιο.
1: Υπάρχει κάποια εσωτερική υποχθόνια, υποσυνείδητη.
0: Μήπως γι' αυτό, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο αυτό προετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη που του πήρα.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρα πολλές σημειώσεις στο βιβλίο. Μήπως γι' αυτό το μυαλό μου έχει βάλει ένα κόφτη εκεί πέρα.
1: Κάτσε, περίμενε. Οι σημειώσεις είναι κάτι κρυφό.
0: Όχι.
1: Που άμα τις διαβάσω, ας πούμε, θα εκθεθεί.
0: Μπορεί να σου χαλάσουν το φαν όμως.
1: Εμένα να μου χαλάσουν το φαν. Ναι. Κοίτα, τώρα θα το ρίξει σε μένα. Θα κάνει victim blame.
0: Έχω υπογραμμισμένα πολλά πράγματα, ξέρεις. Οπότε δεν θα σε αφήσω να το απολαύσει. Ναι. Για σένα δουλεύω. Θα στο πάρω δώρο. Πότε είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα στο πάρω όμως δώρο. Αυτό που ακούμε είναι ο νέος δίσκος του Ραφαήλ Μελετέ, ο πρώτος δίσκος του Ραφαήλ Μελετέ, με αυτό το φανταστικό τραγούδι, το Someone Else, από την Vigo Records κυκλοφόρησε, που έχουμε μιλήσει πολλάκις και πραγματικά είναι φανταστικός δίσκος που μοιάζει από πλέσα μέχρι αμερικανική folk. Από τους καλύτερους δίσκους του φθινοπόρου, ελληνικούς και όχι μόνο.

0: Μην τρολάρετε,
1: έχουμε, έχουμε λύσεις πάντως από εδώ. Ο κόσμος έχει βρίσκει λύσεις. Μόνο εσύ δεν βρίσκεις. Καλημέρα, λέει. Παράγγειλε το από το ίντερνετ και βάλε διεύθυνση να πάει στο σπίτι της.
0: Όχι, όχι, γιατί θα είναι εντελώς απρόσωπο.
1: Και αυτό. Τα ακούσαμε και αυτό.
0: Θα ζούμε σε ούτως ή άλλως μια πρόσωπη εποχή. Δηλαδή, έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή. Δεν λέμε καλημέρα στο γείτονά μας.
1: Εγώ σου λέω καλημέρα. Δεν και υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά
1: οπότε δεν έχουμε τέτοιο
0: πρόβλημα. Θα στέλνουμε και τα δώρα, θα τα στέλνουμε για να μην πάμε να τα πάρουμε εμείς και να τα φέρουμε. Όχι, όχι.
1: Έξαλλος είσαι με τον εαυτό σου. Το φοβερό είναι που δεν ξέρω αν το θυμούνται οι ακροατές εξ αρχής. Είναι αυτό που έλεγα στο Μάριο Οφέα. Είναι ότι όταν ξεκίνησε αυτό το σύριαλ το καλοκαίρι, όπου εγώ εξέφρασα το ενδιαφέρον να διαβάσω αυτό το βιβλίο στις διακοπές μου, γιατί είναι ότι πρέπει έτσι και αλλιώς ευχάριστο
0: να διαβάζεις για θανατικά.
1: Να ανοίγει η καρδιά σου. Και μάλιστα το έγραψα και στο θέμα που μου είχε ζητήσει τότε 24-7 για το ποιο βιβλίο θα διαβάσετε το καλοκαίρι, και είχα γράψει εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν έγινε τελικά. Είναι ότι του είπα, δεν πειράζει, θα το αγοράσω εγώ, θα το πάρω έτσι. Το έχω προγραμματίσει, θα πάρω ένα βιβλίο έτσι κι αλλιώς, γιατί θα πάρω. Όχι, όχι μου.
0: Εγώ φταίω δηλαδή που ήθελα να σε γλιτώσω τα 15 ευρώ.
1: Τραβάω τη γραμμή σου, λέει εδώ. Θα στο φέρω εγώ.
0: Θα στο φέρω, ρε.
1: Ξοδευτής.
0: Θα στο φέρω, πώς κάνετε έτσι.
1: Ούτε ο γάμος του Μάνθου Φουστάνου με την Πέγγιλη δεν πήρε τόσο πολύ χρόνο όσο το βιβλίο σα.
0: Έτσι. Θα το φέρω, μωρέ, θα το φέρω. Η πλάκα είναι ότι θα το φέρω και δεν θα σ' αρέσει.
1: Όταν θα το φέρει, θα κάνουμε εδώ βίντεο.
0: Live στο Instagram.
1: Πώς το λένε, παράδοση παραλαβή. Θα κάνουμε live στο Instagram. Μας βγάλει ο Μάριος ή ο Μπιτσί, όποιος
0: θα
1: είναι εδώ.
0: Θα το φέρω, θα το φέρω.
1: Χειραψία, παράδοση παραλαβή, χειραψία. Και λόγο μπορείς να βγάλεις αν θέλεις. Γιατί κατά παράδοση στα υπουργεία, όταν παραδίδουν, παραλαμβάνουν και οι δύο μιλάνε. Και ο πρώην υπουργός και ο νυν. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε.
0: Θα το φέρω. Δεν ξέρω πότε.
1: Κώστα Λαγιώτης, Βάσου Παπανδρέου, δίνω τα χέρια.
0: Θα το φέρω για να δω τι θα λες τότε.
1: Ευχαριστώ, θα πω τότε.
0: Φέρτε εσύ, λέει. Και...
1: θα πω επιτέλους.
0: Θα το φέρω, μωρέ. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 8. Ποιες 8? 9 και μισή, καλέ. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Θυμίζω ότι ακριβώς επειδή κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και ειδικά για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε βούρ στο φυσικοαερίοελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Και αν είστε σε αυτή τη φάση που ξυπνάτε το πρωί και ο λαιμός σας είναι απελπιστικά στεγνός και δυσκολεύεστε να καταπιείτε, νιώθετε ένα ενοχλητικό γαργαλιτό, η φωνή σας δεν βγαίνει εύκολα, χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα ο πονόλαιμος και αυτές οι ενοχλήσεις. Απαιτεί λοιπόν ανακούφιση, και έχω και εσάς ανακούφιση, το Trebon Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξεροβήχα. Και είναι και κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και πάνω. Οπότε το δίνετε και στα παιδιά σας.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
12: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
18: Έκθεση.
17: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
18: Age of Content.
17: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
18: Οράκλ.
17: Ρόμπερτ Άικ.
18: Ιδίποδας.
17: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
18: Συζήτηση.
17: Ρωμαίο Καστελούτσι.
18: Φάουστ.
17: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
18: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
17: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
18: Λάμπλες.
17: Νίκος Καραθάνος.
18: Έπος.
17: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
0: Best 92,6.
19: We the music.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είναι πια και το Lepas Elate. Έφτασε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά, πρέπει να επισκεφτείτε την Auto Αθήνα και να γνωρίσετε για πρώτη φορά τη Lepas, στη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και, το ξεχωριστό design της. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo έως τις 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3 Hall 3, για 20 λεπτά ακόμη εδώ παρέα στην Πεστάρα, με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς στο Live24 και στα social. Άλλη μια υπενθύμηση ότι αν τυχόν πάθει κάτι το smartwatch, το laptop ή το scooter, μην τα βάψετε μαύρα. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο κοντινότερο κατάστημα Γερμανός, όπου με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας η πιστοποιημένη τεχνική θα το φτιάξουν, με γνήσια ανταλλακτικά εννοείται, και θα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop και smartwatch. Ξεκινήσαμε με τους Betaband, ένα τραγούδι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό του soundtrack από το High Fidelity.
1: Ναι.
0: Και ήθελα λοιπόν να ρίξω εκεί έξω το εξής, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που έκανε η Guardian, η εφημερίδα, για το, για τη στροφή στα φυσικά φορμά, ακόμη και από την Gen Z.
1: Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, αν ακούς μουσική, ότι υπάρχει μια στροφή στο φυσικό φορμά πια και στο CD, πέρα από την έκρηξη που είναι λίγο τα τελευταία χρόνια. Ή αν κάποιος βλέπει πάρα πολλές ταινίες, πάει και αγοράζει ή νοικιάζει DVD, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν ακόμη DVD-άδικα.
1: Ναι.
0: Ή ότι γενικά μας έχει κουράσει το streaming και ακόμη και η πιτσιρικαρία πια είναι σε μια φάση ότι αν δεν το έχεις, είναι σαν να, αν δεν το έχεις στα χέρια σου, ουσιαστικά δεν είσαι ο κάτοχός του.
1: Okay.
0: Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αφενός αν συμφωνείτε ή όχι, αφετέρου, επειδή ετοιμάζω ένα σχετικό ρεπορτάζ και εγώ, αν κάποιες εκεί πέρα έξω κάποτε είχαν την πετριά με τα βινίλια, με τα CD, με τα DVD, δεν ξέρω εγώ τι, με όλα αυτά, και το παράτησαν το σπορ, γιατί πέσανε με τα μούτρα στο streaming από Spotify μέχρι όλες τις πλατφόρμες που βλέπουμε ταινίες και σειρές, και αποφάσισαν τώρα να ξαναγυρίσουν γιατί τους κούρασε το streaming, ή αν κάποιος δεν το είχε ποτέ με τα φυσικά φόρμα, δεν αγόραζε ποτέ CD, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα μικρότερος, δεν αγόραζε ποτέ δίσκους, δεν νοικιάζε ποτέ DVD και ανδρώθηκε, ας πούμε, μέσα στο streaming, αλλά τώρα κάπως του την έχει βαρέσει το streaming μουσικής, ταινιών κλπ.
1: Ψάχνεις τέτοιες περιπτώσεις.
0: Και έχει αποφασίσει να το ρίξει στα φυσικά format κατοχής μουσικής και ταινιών. Ας μου στείλει στα social μου, στο Instagram ή στο Facebook, να τα πούμε λίγο περισσότερο για ένα σχετικό ρεπορτάζ που ετοιμάζω για την επιστροφή, για την τάση αυτή που υπάρχει από τον κόσμο να θέλει ξανά να κρατάει τα πράγματα που καταναλώνει σε επίπεδο πολιτισμού, μουσική, ταινίες δηλαδή κυρίως. Οπότε στείλτε μου.

0: Μας έρχονται και οι Καμπαρέ Βολτέρ σε κανένα διμηνάκι στις 3 Δεκεμβρίου, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, οι Καμπαρέ Βολτέρ, με πολυδεκαετή πορεία πίσω τους, οπότε θα είναι ένα από τα πολύ καυτά live του φετινού χειμώνα. 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με support τους In Trans 95.
1: Εδώ έχει ξεκινήσει ο φίλος Βασίλης.
0: Αισθείτε μου και στοιχεία ποια είναι.
1: Περήφανος Gen Xer. Έχει ξεκινήσει και αγοράζει 1-2 CD το μήνα και πλέον έχω αρχίσει να ακούω, όχι να καταναλώνω μουσική.
0: Είναι αυτό ρε παιδιά, εντάξει τώρα πείτε με boomer, δεν ξέρω τι.
1: Boomer.
0: Ευχαριστώ. Όχι ότι δεν ακούω μουσική ψηφιακά, έτσι, χρησιμοποιώ πολύ Bandcamp κτλ. Όπως όλοι. Αλλά δεν μου βγάζεται από το μυαλό ότι αλλιώς την εκτιμάς τη μουσική όταν έχεις σκάσει τον οβολό σου και την κατέχεις σε φυσικό φόρμα.
1: Ναι, συμφωνώ και επίσης νομίζω ότι παίζει και κάτι άλλο ρόλο.
0: Ποιο?
1: Ότι όταν η μουσική υπήρχε μόνο σε φυσικό φόρμα και έπρεπε να την αγοράσουμε, αναγκαστικά καταναλώναμε και λιγότερη μουσική. Δηλαδή είχαμε λιγότερη πρόσβαση στη μουσική. Το οποίο από τη μία είναι κακό, γιατί λες τώρα ότι μπορώ να ακούσω τα πάντα. Μπαίνω στην πλατφόρμα και βρίσκω τον κουλό τάδε που έχει βγάλει 3 βινίλια στο Albuquerque. Οπότε από αυτή την άποψη, για κάποιους που είναι music lovers με αυτή την έννοια, τους έδωσε τρομερές δυνατότητες. Απ' την άλλη, για το μέσο άνθρωπο που δεν μπορεί να αφομοιώσει, θεωρώ, τέτοια ποσότητα μουσικής, είναι λογικό ότι τότε που ήταν λιγότερα την άκουγε περισσότερο, την εμπέδωνε περισσότερο, την αγαπούσε περισσότερο, συνδεόταν περισσότερο.
0: Από την άλλη, είναι ακριβό το σπορ τώρα.
1: Είναι πολύ ακριβό το σπορ. Αλλά
0: τα βινίλια έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στο Θεό οι τιμές. Οπότε
1: τα CD δεν ξέρω, πού πουλούνται CD.
0: Έχουν αρχίσει, πραγματικά βγαίνουν νούμερα. Λένε ότι το 26 ή από το 25 είναι τα στατιστικά, ότι υπάρχει πια, ακριβώς γιατί οι τιμές των βινιλίων έχουν ανέβει. Έχουν πάει στο Θεό, δηλαδή είναι αστείο το πράγμα πια με αυτό που συμβαίνει.
1: Το γυρνάνε στο CD.
0: Οι πιτσιρικάδες, οι Gen Z, που είναι αυτή τη στάση που έλεγα πριν, ότι να το κατέχει το πράγμα, να το έχει σε χειροπιαστή μορφή, στρέφονται στα CD γιατί η τσέπη του δεν το σηκώνει. Είχαν όλη την καλή διάθεση, ας πούμε, να πάνε να μπουν στο τρίπ του βινιλίου, αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη του.
1: Ναι. Ενώ το CD είναι πιο φτηνό, λες.
0: Είναι πιο φτηνό, ναι.
1: Είναι πιο φτηνό. Και πού το βρίσκω?
0: Στα δισκοπολία, πού το βρίσκεις?
1: Στα δισκοπολία,
0: ναι.
1: Εκεί που έχει και. Γιατί νόμιζα ότι τα δισκοπολία κυρίως, ξέρεις, πλέον υπάρχουν κάποια νης, ας πούμε, δισκοπολία που πουλάνε κυρίως βινίλια.
0: Όχι, το βρίσκεις. Σε μεγάλα, μικρά δισκοπολία βρίσκεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ανεβαίνουν και τα CD πια.

0: Με κράζει εδώ ένας φίλος,
1: Ότι?
0: Με τη φάση εδώ ο κόσμος καίγεται και λεφτά χαλάς για δίσκους και τέτοια. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας χαλάει όπου θέλει τα λεφτά του και όσα το παίρνει. Τι κάνουμε τώρα? Πού είναι το
1: καλά, κακό? Θέλω να πω, εντάξει,
0: και δεν μου το βγάζετε από το μυαλό αυτό.
1: Υπάρχουν
0: δηλαδή,
1: και ότι... χειρότεροι τρόποι να χαλάσει τα λεφτά σου. Ναι, να πάρεις σε CD.
0: Αν, ναι, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο να τα έχεις στο σπίτι σου. Πάρα πολύ ωραίο. Το βγάζεις το δίσκο και το βάζεις πάνω. Είπα ένα στα Subway Takes, ο Άντριου Γκάρφιλτ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ηθοποιός, που μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Θα ήθελα πάρα πολύ να το γνωρίσω. Νομίζω ότι είναι φοβερό άτομο. Το πρώτο από τα Subway Takes που είπε στον Καρύμ ήταν το εξής, και του την έχουν πέσει τώρα ο παγκόσμιος οργανισμός disc jockeys. Λέει, θεωρώ ότι αν δεν μπορείς να παίξεις με δίσκους μουσική, δεν μπορείς να αυτοαποκαλείσαι DJ. Και έχει φάει ένα πέσιμο. Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι hate.
1: Καλά, εδώ λες πιο απλά πράγματα και τροσπέσιμο. Τώρα αυτό που είναι και χτυπάει και ένα. Πώς το λένε, μια κάστα εκεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προβλήματά μας. Λοιπόν,
1: μακάρι να ήταν μόνο αυτά.
0: Ευχαριστούμε
1: τώρα,
0: πάρα πολύ.
1: Γιατί έχει και ο Μάρκο εδώ πέρα.
0: Έχουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο εκεί.
1: Και πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας.
0: Θεός βοηθός. Λοιπόν, καλημέρα να έχετε.
1: Καλό κουράγιο.
0: Και ραντεβού.
1: Όσοι μπορείτε να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας και σας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, περιορίστε τις.
0: Θυμίζουμε ότι έχει και το απόγευμα στο Σύνταγμα, έχει συγκέντρωση με αφορμή την επίσκεψη του Ρούμπιο. Οπότε, ναι, όσοι μπορούν να αποφύγουν το κέντρο σήμερα, θα είναι μια καλή μέρα για να το αποφύγουν. Αυτά. Ραντεβού πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Η Μαρία έρχεται. Bye.
1: Yeah.

0: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
5: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην περιοχή του Καμάργ, νότιος Γαλλία, με όλους τους δυνατούς συνειρμούς από pop κουλτούρα, βιβλία, κινηματογράφο. Εδώ, σε αυτό το μικρό κομμάτι γης ανοιχτό στο απέραντο, το υγρό στοιχείο, τον ουρανό, τον άνεμο και το αλάτι. Ένα τοπίο σπάνιας αγνότητας, από κάποια άλλη εποχή, ίσως και άλλο πλανήτη. Ανάμεσα σε βάλτους, λιμνοθάλασσες και οριζόνες, τα εμβληματικά κουκιά λευκά άλογα και τα ροζ φλαμίνγκο επιβεβαιώνουν. Ναι, AI δεν θα νικήσεις, η φύση και η πραγματικότητα πάντα θα σου τη βγαίνουν από δεξιά. Φάε σκόνη, Καμάργ, τώρα. Δεν είμαι του πρωινού ξυπνήματος, γνωστό τη σπάση. Εδώ όμως το πόδι από την αυγή, τότε στα καλύτερά του, ο μαγικός τούτος τόπος. Και μετά στο Μπομπ, ένας θεσμός, κάτι παραπάνω από εστιατόριο, ένα σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Μένω στο Le Bain Gardien, μια συντροφιά από μικρά λευκά απλά χρωδιάτικα σπιτάκια που με φροντίδα αναπαλαίωσε ο ιδιοκτήτης του iconic παρισινού club Le Bain, εκεί που η Grace Jones και όλη η σκηνή της μόδας των 80's χόρευε κάθε βράδυ. Garmin Fenix 9 Pro. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch κατασκευασμένο από τιτάνιο και ζαφύρι, με στεγανά κουμπιά και αυτονομία μπαταρίας μέχρι 31 ημέρες.
4: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Best 92,6.
8: Choose music. In the
9: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εδώ είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλημέρα. Έτσι με λίγο αέρα, μπάισεπα αέρα. Με καινούριο EP και εμφανίσεις, οι Bicep επιστρέφουν. Είστε στον Best, 3η 6 Οκτωβρίου. Είμαστε παρέως στις 12, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ανοιξιάτικες, λέει το βραχάτι, γαλήνιες, καλημέρες. Αίγιο, λιόλ στο Μόναχο. Ο Νικόλας εντός κάνει Γάλλο, ευχαριστούμε εδώ.

Ορίστε, αν μας ακούτε από Σίδνεϊ, η Bicep θα είναι σε εσάς 31 Οκτωβρίου στο Holden Pavilion, 1 και 2 Νοεμβρίου στα Ξαδέρφια στη Μελβούρνη, στο εμβληματικό Royal Albert Hall στο Λονδίνο φυσικά 26 Νοεμβρίου. Παρουσιάζουν για πρώτη φορά ζωντανά το καινούριο του υλικό, έχουν EP με 3 κομμάτια, και τον Απρίλιο θα είναι στην Αυστρία στο Snowbombing Festival Air 10 και 10.

Είναι μια μέρα που θα έχει ταλαιπωρία με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις απογευματινές και βραδινές ώρες απόψε, Τρίτη. Καλημέρα, Γλαία μου, Άτις Μπαρ. Σε λίγο ζεστός. Το καφές. Άτις Μπαρ Φράγκο, πλησιάστρια Αλφα. Έως και το πρωί της Πέμπτης, ο Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, επισκέπτεται τη χώρα μας. Συγκεντρώσεις πορείες διαμαρτυρίας έχουν εξαγγελθεί. Τσεκάρετε το νου, υπομονή, τι άλλο.

την αγάπη μας, τους ακροατές μας από London, London. Περιμένουν τους αεκτζίδες. Να σας πω, το ξέρετε οι συνεφίλοι, ότι 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ, το Οσκαρικό The Social Network του Fincher, μια ταινία ορόσημο φυσικά του σύγχρονου κινηματογράφου, Aaron Sorkin, και αυτός είναι ο Οσκαρούχος, σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning, που βγαίνει στις αίθουσες μεθαύριο, Πέμπτη, από τη Feel Good. Μας μιλάει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πώς ο τρόπος που καταναλώνουν. Μας μιλάει για τη σκοτεινή πλευρά της πιο διάσημης κοινωνικής πλατφόρμας και το πόσο

σου Χαρούλη, είμαι ο καλύτερος φωτογράφος. Ρωτούσα προχθές, προάλλες στο Γιαννακίδη, πού είναι η ελευθερία, πού είναι η ελευθερία, μου λέει για τον Αρβαντάκη. Μέσα μας είναι, το έχουμε γράψει το λευκομά σου Χάρη. Κοίταξε πώς κολλάει και το κομμάτι. I want my freedom. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα. Με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα, η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού. Προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις, super intelligence. Ακόμη πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές και επιχειρήσεις. Telecom.gr και στα social Telecom.gr. 4,5 να τα αφήσω. Κλείσουμε με αυτό.

έτσι επικολυρικά. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα λέμε σε λίγο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα έχει όλα μέσα, ναι, τα γνωστά. Και παρελθόν μας.

0: Best 92,6.
1: We the music. Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.
1: We. The music.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12.
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
16: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ναι, γιατί το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις, με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβή. Η εμπειρία γίνεται μεγαλύτερη. Superbet, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και sale. Future Islands γιορτάζουν 20 χρόνια. Ακυκλοφόρητο υλικό. From a hole in the floor to fountain of youth.

Μπίση, βρε παιδί μου.

Για σας τον άραξω, τι βλέπω εδώ, μου έχετε στείλει ένα link από τα νέα. 37χρονη στη Σούδα, τη συνέλαβαν για κατασκοπία. Έβγαζε φωτογραφίες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ενώ μπήκε εδώ το η αγαπημένη συνεργασία Bob Moses και Notre Dame. On my mind. Αγαπημένη, γιατί το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Να μπήκα τώρα εδώ στα νέα, τα νέα.gr, το περιστατικό αυτό που λέγαμε πριν, σύλληψη για κατασκοπία στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σούδας κάτω, σημειώθηκε την Κυριακή προχθές. Προστίθεται σε μια σειρά αντίστοιχων υποθέσεων με αλλοδαπούς που εντοπίζουν να συλλέγουν πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Τρεις φωτογραφικές είχε με υποδοχή τρίποδο, παρακαλώ, για καλή δουλειά. Φακή 6 φιλμ. Και βέβαια πάντα ένα τέτοιο ρεπορτάζ τελειώνει με το κάτωθι. Η 37χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Κλασικά. Να το προλάβει να τελειώσει τη δουλειά.

Κοίτα, εκεί είναι πάρα πολύ ωραία, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή θέλεις να το έχεις αποτυπώσει το μέρος, να έχεις τη φωτογραφία. Βέβαια, αντί ας πούμε όπως θα βγει η βάση της έρευνας, λέμε ακόμη είμαστε στην έρευνα, αν το υλικό αυτό που έχει είτε αντεπτάχνουν στην κατοχή της δεν δείχνει ακριβώς ηλιοβασίλεμα και κόλπο σούδας, αλλά κάτι σε πιο μιλιτέρι, εκεί λες this must be it. Alan Dixon στο remix. Fever Ray και Rock Soap on Air.

Αχ, παιδιά, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν έχετε σταματήσει δηλαδή από τη στιγμή της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη για την κατάσταση με τον Ιατρικό Σύλλογο. Και αυτή η δικηγόρος εκεί του Ιατρικού Συλλόγου. Τι δουλειά της κάνει, θα μου πεις, να. Εκεί κολλάει άλλο κομμάτι των Ρόιξο. What else is there? Τι είπες, λέει, φίλοι μου, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, Πανούλη, λίγα λόγια.

Εδώ μου στέλνετε το υπερπανσυντομότατο ανέκδοτο ελληνική δικαιοσύνη και υπάρχει πιο σύντομο ανέκδοτο από αυτό? Ο Αντώνης που μας ακούει από ΚΟ κάθε πρωί, ευχαριστούμε Αντωνιό, μου λέει. Κάτσε, γιατί γίνεται χαμός με τις σελίδες εδώ. Μάλλον οι πράκτορες που στέλνουν εδώ είναι γάμα κατηγορίας, γιατί για να τους παίρνει ήδη η ελληνική αστυνομία, φαντάσου τι γιοτάδες είναι. Έλα βρε παιδί μου. Straight.

υπάρχει λέει και άλλο σύντομο ανέκδοτο, έλα να το κάνουμε challenge. Γράψτε μου σύντομο ανέκδοτο έτσι, ελληνικό φαινόμενο, ωραίο. Δημοσιογραφική αμεροληψία. Δικά σας. Κοίτα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πράγμα γιατί τι είναι και δημοσιογράφοι, τι είναι, ανθρώποι. Αλλά τέλος πάντων.

Ελλάδα 2.0. Σύντομο ανέκδοτο, ελληνικό, ωραίο.

Ωρε χαμό, σύντομο ανέκδοτο μου λέτε. Δημοκρατία, σύντομο. Θες κι άλλο, θέλω. Πολιτική ακεραιότητα. Τώρα μπαίνεις στα πολύ βαθιά. Έχεις αλλάξει πίστα στα βαριά. Περίμενε για το καλό του πολίτη, του λαού κτλ. Ναι. Ανθρωπέιδες, ανθρωπέι τι. Είδες όμως έχουμε γίνει και εμείς τόσο καχύποπτοι ώρες.

0: Οδεύουμε προς κλείσιμο της πρώτης μας ώρας και σήμερα. Σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Ανέκδοτο μου λέει. Όπα, όπα, όπα, Δίκη. Πολιτικοί αναλυτές, η παραγωγή του Best. Μακριά από εμέ το μαρτύριον τούτο. Χαλαρός σχολιασμός λέγεται. Μετά μουσικής επιλεγμένης εντελώς ελεύθερα.
1: Ακούω. It calls to me now.

0: Αχ, να μην τα λέω έτσι.
1: Invisible absolutes. If only they knew.
0: Έτσι λέγεται Absolutes, πρώτο, δεύτερο, την πρώτη ώρα ο Kid. Ερχόμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, γίνεται χαμός εδώ. Γίνεται χαμός και από ειδήσεις όμως. By the way, τώρα το είδα δηλαδή για τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του Λάος, και τη σύζυγό του, αρχηγή κυκλώματος Σόπενε, ναι, που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, παρακαλώ, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Γι' αυτό περιμένουν μια επιστροφή. Αυτό τα έχει. 8 συλλήψεις μέχρι τώρα. Οργάνωση που άνοιγε εταιρείες με αχυρανθρώπους, αφιναπλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και τις έκλεινε συνέχεια. Ψστ, έξυπνο, πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος. Δεν τον παρουσιαστεί. Ανέκδοτο, οικονομική διαφάνεια. Πόλεμος παθογενειών από α, παρένθεση, χ, κλείνει, Ρίστους. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς. Και η απάντηση ήρθε από αντίπαρο, μου είχε έρθει γραμμένο γκρίνγκλις και λέει: Ανάδρομη Αφροδίτη στο Σκορπιό, όλοι βγάζουν χολία, έλεος, πάω για μπάνιο, φιλιά από αντίπαρο, την αγάπη μου. Τώρα εξηγούνται όλα. Αρχαιοπρεπές ανέκδοτο πόθεν έσχες. Έσχες χωρίς το πόθεν. Περισσότερο έχουμε γελάσει, λέτε, με το επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Αχ, είστε υπέροχοι, συνεχίστε κάπως έτσι. We carried one another. Πόσο κολλάει. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάμε κάπου εδώ, θα μείνουμε. Να τα πάρουμε κράνα με τις διαφημίσεις και να τα πούμε σε λίγο.

Θέτει κι άλλα θέμε. Κάτσε να βάλω χαλάκι από κάτω. Άρση βουλευτικής ασυλίας, πω πω. Αλλάξουν τα πράγματα. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Αυτό έμεινα. Φιλιά στο Καρινάκι έστειλα. Έλα, κλείνω. Αν τη λίγη υπομονή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6. Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
12: Choose music. In the
13: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μέχρι Telecom και τη νέα μέρα συνδεσιμότητας. Telecom.gr, θα τα δείτε όλα επίσημα στο site. No, don't wake walks. Τι κομματάρα. Και έρχονται τα σύντομα ανέκδοτα. Ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο. Έλα βρε, σιωπό να αφήσω το walks. Γεια σας, το γαλάτσι και στο Fight Club, που έχουμε και νέα από το kickboxing με την Πρίφτη, την Αντωνία Πρίφτη, The Panther. Νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια σου λέει η Αντωνία Πρίφτη. Κατέκτησε την παγκόσμια ζώνη στα 52 κιλά. Στο Βέλγιο συγκλονιστική αναμέτρηση στη Γάνδη. Απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντεκόμ. Τέσσερις Ντεκόμ. Πέμπτος παγκόσμιος τίτλος. Μπράβο, παιδιά.

Wake up, μια ξύπνα. Ακούγεται γυναικείς γιατί είναι εδώ απ' έξω, βολτάρι, ναι, ακούγεσαι χρυσέ μου άνθρωπε, ακούγεσαι. Θα μου πεις πάλι αυτή την πόρτα ανοιχτή.

Να, εδώ ο Δημητρός μου έχει στείλει ένα τέλειο που λέει κακά τα ψέματα. Η χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει και εμάς και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά, ναι, δεν βγαίνει. Μαράκι Βάρα λέει μουσικά και λεκτικά, δεν είναι εύκολο πάντα. Αν κάποιος διαφωνεί, κάνει διάλογο. Keep talking που λένε και οι Floyd. Δεν ξέρω, κάτι φταίει εδώ προσέσορας, πώς τα λένε τα εφέ που έχουν βάλει, που κάνουν συνέχεια σερδάμ. Ο Γιάννης ακούει, ο δικός μας, ο τεχνικός.

Βασίλη Ρίζο, παίξε Τζόκερ. Ήμουν στο in between, αλλά διάλεξα αυτό. Αγαπώ πολύ Σεμπαστιάν Λεωζιά. Είναι ταξίδι, να μας ταξιδεύει. Γιατί μπορεί.

κάνει. Μα τι μπιπ, τι γεμάτο το MA break. Framework breaks mix.

και να παίζει αυτό, μου λέτε εδώ στο live. Το χειρότερο από όλα είναι το αίσθημα απαξίωση και προκατάληψη απέναντι στην άποψη του άλλου. Προβλήματα. Αντί να κάτσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας με ηρεμία, σεβασμό και ανοιχτό μυαλό, πάμε μουσική. Έχω σταματήσει να κριντζάρω, κατανοώ, συμπάσχω, νιώθω και λυπάμαι πολλές φορές.

Αλλά στο αυτό που λέει το βρετανικό ανέκδοτο για την Kate και τη Mary, είναι η αλήθεια όλη. Δηλαδή αυτά που λέει η Kate για τη Mary δεν χαρακτηρίζουν τη Mary, μα την Kate.

Υπέροχο, υπέροχο break στο Everytime Framework. Μουσικές που μας αφορούν εμάς τους βεστάκηδες και εσάς εκεί έξω. Ο Βαγγέλης μου λέει: το τοπίο που αντικρίζω αυτή τη στιγμή παρέα με τις μουσικές είναι το κάτι άλλο. Χαρούμενη Τρίτη εύχεται. Πού είσαι, Βαγγέλη μας? Τι τοπίο είναι αυτό και πού βρίσκεσαι? Παιδιά, ο Κωστάκης παίζει πάρα πολύ ωραία lately. Μην έχετε τώρα, μην είστε προκατηλημένοι. Πολύ ωραία. Α, τα λέμε.

be best. Κλείνοντας και αυτή την ενότητα, σας υπενθυμίζω ότι η εμπειρία Telecom είναι εδώ, απλώνεται παντού με νέες λύσεις Super Intelligence, δίνει σε όλους μας πιο πολλές δυνατότητες σε ό,τι μας αφορά σε σύνδεση, ψυχαγωγία, μουσική, συναλλαγές, επιχειρήσεις και μουσική. Στο κινητό Telecom σήμα, Telecom App, στο ίντερνετ Telecom 5G, Telecom Fiber, στην τηλεόραση Magenta TV, Wallet, Magenta Pay, Telecom.gr, στα social, telecom.gr το site. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ωραία, παιδιά, ήρθε και απάντηση. Λίμνη, πλαστήρα, Ευαγγέλη. Για ελεύθερο κάμπινγκ γυρνάω από εδώ και από εκεί και στείνουμε, μου λέει. Καλή συνέχεια. Πω, Βαγγέλη μου. Μαγικά, μαγικά πράγματα η Ελλαδάρα και οι Ελληνάρες που έχουμε ξαναπεί εδώ από την εκπομπούλα με τα διάφορα ελληνικά ωραία σύντομα ανέκδοτα. Γιατί είναι και τι είναι και τα ανέκδοτα? Ποιος τα φτιάνει? Ποιος δημιουργεί τις καταστάσεις? Όλοι εμείς. Best. Choose
1: music. Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί, βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου, σε παρακαλώ.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Choose music. Best. 92,6.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και πραγματική δράση έχει ξεκινήσει. Πρωταγωνιστές έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και στη Superbet το ίδιο ρυθμίστη σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πάρα πολύ ωραίο και αυτό το ταξίδι το δικό σας στα μέρη από όπου μας ακούτε. Το Σουκού λέτε είμαστε Ανδριόδασος, Μογκοστού, Λίμνη Δόξα. Αγαπάω πάρα πολύ τη Λίμνη Δόξα, έχουμε κάνει εκεί τα τρίαθλα με τη Δανάη. Στο Φενεό, αμάξια και βάνς. Λέτε κάποιες φορές ο ύπνος στη φύση μοιάζει να είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Πολλές φορές.

0: Μαρία μου λέει, το σύζυγος σε ακούει από Αιθιοπία. Την αγάπη και στους δυο σας, την αγάπη μου. Και στα Χανιά, υπερκοπέλη, αυτός ο ερασιτεχνικός αγώνας τριάθλου κοινωνικής προσφοράς παράλληλα. Στα Χανιά, από το Σύλλογο Θελοντικής Προσφοράς Ορίζοντας, θα πάρετε μέρος μου, το στέλνετε, γεια σου Παύλο. Την Κυριακή στο Άγιος Αποστόλου, ζηλεύω ρε παιδιά, τι ωραία. 17η υπερκοπέλη. Στους Αγίους Αποστόλους Χανίων τρίαθλο, μια βουτιά και για εμέ. Την αγάπη μου και στη Μαρίνα Αλή μου, γεια σου Αντώνη μου, στο Ρελαντί μου λέει, ωραία πράγματα. Ο Μιχλώδες Λάνταν, γεια σου Νινάκο. Και εδώ μοιράζεστε μαζί μου τις εμπειρίες σας για τη δόξα, στη Λίμνη δόξα. Πω ρε, κατάλαβα, πω που το έβγαλες ε. Αφού το έβγαλες αυτό που περιγράφεις. Άντε γεια είναι εκεί. Όσο άντε γεια ήταν και η εμφάνιση του Πάρα που ακούμε, Πάρα φορ Κούβα, Σέλβα Σέλβα. Είναι αυτή η περίπτωση του καλλιτέχνη που δεν σταμάτα να δίνει το καλύτερο του, το καλύτερο εαυτό του. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, ποτέ όμως. Έχουμε και Τάνελ, έρχεται στον Καζάρτε ο Τζον Τάλαμποτ με τη Σοφία Κουρτέσης, η Χάι και η Ρώμη στο πρώτο Eden Sunday της χρονιάς, πλήση και ομάδα δεν σταματά. Παιδιά, οτιδήποτε έχει τη λέξη Μαρίνα, προηγείται η Μαρίνα της περιοχής, ακούγεται σαν ονοματεπώνυμο, Μαρίνα Λίμου, Μαρίνα Φλίσβου, Μαρίνα Ζέας. Γεια σου Μαρινάκη στο Ντουμπάι.
1: Hi, this is Papa Kuba. You're listening to Best Radio 92.6.

Αυτό είναι του Βουλιέρ. Ξέρω ότι σας αρέσει πολύ πολύ. Θόλου αδικά.

Ωραία, την αγάπη μου, εξοραϊστικό σύλλογο Παπίγκου στην παρέα μου. Έχει στείλει και το σχετικό Facebook post. Παραδοσιακότατο γλέντι το Σάββατο 7 του Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα με την Παλέξη και Παπακώστα. Παπίγκος αγοροχώρια πανεμορφιά. Με κάνει ταξιδάρα σήμερα, έχουμε πάει. Γιορτή τσίπουρου, κατάλαβες, ψιλοχοντρό. Γεια σας και στο Πάπικο στα Ζαγοροχώρια, στο Θανάση. Ένα τεταρτάκι ακόμη μαζί.

Τώρα, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, μου έχει έρθει ένα request, μια παραγγελιά που με εξέπληξε πολύ θετικά. Μπράβο για τη μνήμη, μπράβο για το γούστο, μπράβο για τη διάρκεια, μπράβο για το best, για την υποστήριξη. Και hallelujah. Φανταστικός Blue Pilots Project πάντα. Γεια σας, Αλόνικα. Άντε, για κομμάτι. Γεια σου, Λενάκη μου, η πιο όμορφη φαρμακοποιός στην παρέα μας. Αλληλούια. Γεια σου, Τζο μου, τραλαλά στην Πετρούπολη. Θυμαζόμαστε λευκές νύχτες.

Παιδιά, ακούστε τι έγινε. Χτυπάει το τηλέφωνο στούντιο. Το σηκώνω και λέει ο κύριος στη γραμμή, για ενημέρωσή σας από Νέα Μάκρη. Μέχρι Διόνυσο ο σταθμός σας, αυτός εδώ ο σταθμός σας, ο δικός σας, ο 92 και 6, δεν είστε, ναι, λέω. Γι' αυτό είναι δικό μου. Παίζει, Μάριε, παίζει τουρκικά. Άλλο πάλι και τούτο. Μήπως επειδή έβαλα εγώ ένα πριν Μαχμούτ Ορχάν. Αυτό είναι ελληνικό, είναι από Θεσσαλονίκη βέβαια. Και σίδης επώνυμο, κρατάει, βαστάει λίγο, αλλά... Ποιος παίζει δηλαδή, ο Τάρκαν.

0: Όντως την αμάκρη μου λέει ότι πιάνει, έχει πολλά παράστα, δεν πιάνει καθόλου καλά. Γελάτε, κλαίω. Κάνουν παρεμβολές, λέει. Ο Ρούμπιο κάνει παρεμβολές. Περίμενε, κάτσε ένα μισό. Εδώ με ενημερώνεται ότι υπάρχει και το Υπερκοπέλη για την εξαποστάσεως συμμετοχή, αν θέλετε να στηρίξετε το σκοπό όλοι δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε Χανιά. Αλληλούια. Το ψηφιακό Υπερκοπέλη 11 με 20 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ολοκληρώσουν τις αποστάσεις από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καταγράφοντας την προσπάθειά τους σε smartwatch. Η σχετική εφαρμογή, μα δεν έχω. Εγώ τώρα με το Casio μπορώ να την καταγράψω?
1: Όχι. Να την καταγράψω.
0: Μπορώ, τι λες. Τώρα δείχνει 23 και 52. Μα

Blue Pilots Project λίγο πριν από το τέλος και αλληλούια. Έπρεπε να του πει στα μαμ. Τσοκ τσοκ. Εδώ λέει τα καλοκαίρι στα παράλια της Ηπείρου ακούς καμπάνα ιταλικούς σταθμούς και χελληνικούς. Λογικά αυξάνουν την ένταση, να πω δεν ξέρω μου λέτε. Ναι καλέ, στην Κεφαλονιά μόνο Ιταλία. Πού να ακούσουν βρε Ιταλίτε τις μουσικές. Γεια σου να σας άκω στο Essex. Γεια σου Πετρουήλ, ευχαριστώ παιδιά.

σου, Στεφανία μου. Ο Σίτιμας είναι εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει ως τις δύο. Σε πήρε, λέει, ο άλλος ο Θεόφόβος και σου είπε ότι παίζετε τουρκικά, με έκανε και γέλασα. Με πήρε ο Θεόφόβος για να με ενημερώσει. Μου λέει, προς ενημέρωση, έτσι να το ξέρετε. Από Νέα Μάκρη προς Διόνυσο, σου λέει, μόνο εκεί.

Θέλω να το μάθω απ' έξω, αλλά από τώρα θα μου πεις που να το μάθω, άμα με παίρνουν με κάνα έτσι τέτοιο. Αν και ο άνθρωπος μια χαρά ήθελε να ενημερώσει. Με οι λογιστές, ξέρεις, αυτά που είπε και ο Χρυσοχοίδης ότι είναι ιδιώνυμο. Οι απατεώνες, μωρέ, αυτοί. Να τους απαντάω με αυτό. Έμπλεξες, φίλε, είμαι Senior Cyber Security Specialist. Έχω τρέξει το DNS σου στα συστήματα της InfoPlus Plus. Τριγωνοποίησα την τοποθεσία σου και έχω κάνει trace την IP σου. Τα δεδομένα έχουν αποσταλεί στη δίωξη και θα συλληφθεί σε 10. Αλλά πού να το μάθεις απ' έξω αυτό. Δεν είμαι και στο εθνικό. Low για το τέλος. Monkey Safari. Πολλά πολλά φιλιά. Συνεχίστε κάπως έτσι. 3 πριν από τις 12. Φεύγοντας, υπενθυμίζω ότι η Telekom είναι εδώ, μας φέρνει αυτή τη νέα μέρα με πολύ πολύ περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα παντού. Λύση Super Intelligence, προηγμένα εργαλεία. Telekom.gr, το site Telekom.gr, στα social, η Superbet κοντά μας. Καθώς το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις, εκεί ξεκινάμε το Super Social, το Live Chat, το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Ρύθμιση σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολλά πολλά φιλιά. Merci. Bye.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic
12: misstep in evolution. Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Ρε, σε αυτό δεν είναι trendy, είναι η ιδέα μου. Δηλαδή το έχω ακούσει, ξέρω εγώ πόσες φορές, ναι, στο Insta και στο TikTok. Το έχει κάνει και ο Λαζόπουλος τρέιλερ για την εκπομπή του. Και το κομμάτι λέγεται Bad Times. Από Email Angel.

Εντάξει, καλό είναι. Θα κάνει σουξέ, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα που είναι σαν να είμαστε στο μέσον της άνοιξης. Ο καιρός δηλαδή δεν θυμίζει καθόλου μα καθόλου φθινόπωρο.

Είναι 6 Οκτωβρίου του 2026. Want... 53 χρόνια από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Θα έχουμε τώρα αυτό το διήμερο επαιτειακά. Ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ είναι το 1973. Όπου έχουν μεγάλη γιορτή στο Ισραήλ, εβραϊκή, και δέχονται επίθεση από Συρία και Αίγυπτο. Αλλά ήταν το μάτς διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Και τότε τα ψιλοβρήκαν και με την Αίγυπτο αναγκαστικά.

έβαλε ο Λαζόπουλος στο τρέιλερ, το έβαλες και εσύ δεύτερε. Ενέρεση, είπα εγώ ποτέ ότι είμαι πρώτος. Λοιπόν, τι έχουμε, το Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ θα εκφωνήσει και ομιλία στην Πνίκα. Είναι σαν να δίνεις το μουσείο της Ακρόπολης για πάρτι μασκέ. Ή μη σου πω για αμάζοξη swingers, ας πούμε.

Θα έχουμε και διαδηλώσεις σήμερα, οπότε προσοχή. Διότι είναι ανεπιθύμητος, ρε παιδί μου, ο Ρούμπιο. Το είδα, το είπε και το κουκουέ μουλού. Και το μουλού κουκουέ μου. Υποθέτω και το κουκουέ σκέτο. Και έχει συγκέντρωση στα προπήλαια μου. Και εννοείται, βέβαια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το πουν, δεν μπορεί καν να πατήσει την Κεσαριανή. Εκεί ήταν και ο Ομπάμα ανεπιθύμητος, θυμίζω.

Παιδιά, όταν μιλάμε για υπουργούς Τραμπ, λοιπόν, υπουργός μεταφορών της κυβέρνησης Τραμπ, ο τωρινός. Πρώην παίκτης reality στα νιάτα του. Είδε το φως μεγαλώνοντας και βρέθηκε υπουργός μεταφορών στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ήταν και πολύ μικρή, έτσι είναι, 11-12 υπουργοί πώς είναι. Ο τύπος τι κάνει λοιπόν, μάζεψε λεφτά από χορηγούς, δηλαδή από εταιρείες που θα έπρεπε να εποπτεύει. Και κάνει ένα road trip σε όλη την Αμερική μαζί με την οικογένειά του, προκειμένου να γυρίζεται μια εκπομπή δια της οποίας να γιορτάζουν οι Αμερικανοί τα 250 χρόνια από την ίδρυση, από την διακήρυξη της 4ης Ιουλίου. Και δεν τρέχει μία, έτσι, είναι υπουργός.

Έλα τώρα μου συγκρίνει την Αθηναϊκή Δημοκρατία του Περικλή με τη σημερινή, δεν γίνεται. Αλλά ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή της. Και αν διαβάσετε τον επιτάφιο του Περικλή, που κατά πάσα πιθανότητα συνέγραψε ο Θουκυδίδης, αφού απευθύνεται στους συγγενείς των νεκρών, στους γονείς, στα αδέλφια, έχει αφήσει για το τέλος τις γυναίκες και τους δίνει την εξής συμβουλή. Τώρα περιφραστικά θα το πω, δεν το θυμάμαι κατά λέξη. Εσείς γυναίκες των νεκρών, πηγαίνετε και φροντίστε να μην σας συζητάνε. Γιατί η ενάρετη γυναίκα είναι αυτή που δεν τη συζητάνε.

Ναι, παιδιά, κάντε ένα γκουγκλάρισμα. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσει τον επιτάφιο του Περικλή. Γιατί κάποιοι μου λένε, πες μας για τον επιτάφιο και τι έλεγε κτλ. Εντάξει, είναι μεγάλο κείμενο, αλλά αν το γκουγκλάρετε, μπορείτε να το διαβάσετε στην Δημοτική. Ο Θουκυβίδης μας το μεταφέρει, οπότε εικάζουν οι ιστορικοί ότι το κείμενο που διαβάζουμε είναι περισσότερο Θουκυβίδης και λιγότερο Πέρι. Και το εκφώνησε στο όταν τελειώνει η πρώτη χρονιά του Πελοποννησιακού πολέμου. Και ουσιαστικά τους λέει για ποιο λόγο αξίζει να πεθάνεις για την Αθήνα. Και πώς αποκαλεί τους πολίτες που δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά. Αχρίους.

Ναι, φυσικά από εκεί είναι και η φράση που είναι γραμμένη στον άγνωστο στρατιώτη, στο κενοτάφιο. Το ανδρών επιφανών πασαγιτάφος.

πολύ σπουδαία η ταινία για τον Ντεγκόλ, τον στρατηγό Ντεγκόλ που ηγήθηκε και της Γαλλίας, που έχει πει το γνωστό «Η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στους πολιτικούς». Και όταν είπα αυτή τη φράση ακούστηκε «Δεν είναι Ντεγκόλ, είναι Γκολάρα». Και το άλλο που είχε πει, πώς να κυβερνήσεις μια χώρα με 200 είδη τυριών.

0: Best 92,6. We the music. Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου, επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη, από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, είσοδος ελεύθερη, megaron.gr, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου, ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Best 92,6. We the music.

να μου στέλνετε για τη γιορτή Τσίπουρου στο Πάπιγκο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Με αυτές τις γιορτές υπάρχει το εξής θέμα. Ξέρεις πώς θα πας, δεν γνωρίζεις πώς θα φύγεις. Μας είναι. Έχουμε και σοβαρά θέματα, έχουμε μια ακόμα πολιτική σκευωρία. Αυτή τη φορά εις βάρος του Προέδρου του Λαός και δημοσιογράφου του Φίλιππου Καμπούρη. Και με τέτοιο επίθετο, ρε παιδί μου, να σου φορτώνουν ποινικά. Έκανε, λέει, ξαπατούσε τον Εύκα. Δεν εξαπατούσε τον Εύκα, ως πολιτικός αρχηγός δοκίμαζε τις αντοχές του συστήματος. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι εύλογο να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο να θέλει κάποιος να είναι πρόεδρος του λαός. Γιατί δηλαδή θέλει να κρατήσει μια κομματική σφραγίδα και το γραφείο. Ίσως για το άμα κάτσεις στραβή να λες ότι είσαι πολιτικός κρατούμενος.

Men μέσα στο αστυνομικό δελτίο. Μόνο στην Αττική έχουμε κάθε μήνα 3.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στις αρχές. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε μόνο για χειροδικία, δηλαδή για την άσκηση φυσικής βίας, αλλά και ψυχολογικής. Εντάσσεται πια στην ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, αν πας και βρίζεις, απειλείς, ουρλιάζεις, άσκεις ενδοοικογενειακή βία. 3.000 το μήνα. Βάλε, πόσα από αυτά θα είναι διπλά, θα είναι κάποια από αυτά διπλά. Και τώρα λέει θα τους βάλουν βραχιολάκι στους επικίνδυνους. Θα γεμίσουμε παντού βραχιολάκια, θα το βλέπουμε. Πώς ήταν η εποχή που είχαν βγει τα κασετόφωνα αυτοκινήτου με αποσπόμενη πρόσωψη που την έπαιρναν μαζί τους στο μαγαζί, έτσι θα βλέπεις τώρα τα βραχιολάκια.

Ας πάω να σκαρδίσω μια επιφύλαξη. Μπορεί ο άνθρωπος να διώκεται για τις ιδέες του, για την πολιτική του δράση. Από ντόπια και ξένα κέντρα συμφερόντων. Δεν θυμάστε τον Αντρέα που τα κατήγγειλε?

Και τώρα μια είδηση ενισχυτική για το μέλλον της ανθρωπότητας, ή αν θέλετε και την υφιστάμενη κατάστασή της. Διαβάζω τα αποτελέσματα ενός συνεδρίου για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Οι Ελληνίδες που καταφεύγουν στην εξωσωματική, όπως και οι αλλοδαπές που κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα, αποφεύγουν το ελληνικό σπέρμα. Διότι, όπως λέει η ειδική επιστήμον, στο ελληνικό σπέρμα εντοπίζεται συχνά ολιγοσπερμία, αζωοσπερμία και τερατοσπερμία. Τι διάλογο είναι, μιλάμε κρίμα τώρα, έτσι. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για πάρα πολύ έμπειρους δωρητές σπέρματος. Οι Έλληνες νομίζω πρέπει να είναι οι πιο έμπειροι στον κόσμο. Πώς λέμε δηλαδή ότι έχουμε τους καλύτερους πιλότους, τους καλύτερους καπετάνιους. Έχουμε σίγουρα και τους πιο έμπειρους, καλοδουλεμένους δωρητές σπέρματος που πιάνουν τα χέρια τους. Κι όμως δεν τους προτιμούν. Προτιμούν, λέει, κάτι βόρειους, Σκανδιναβούς, Δανούς, κομπλεξικές, παιδί μου, για να γεννηθούν ξανθά τα παιδιά. Αλλά χωρίς φιλότιμο. Χωρίς να έχουν σε πλήρη ανάπτυξη την ευφυΐα και το δαιμόνιο της φυλής. Τι να πω, πραγματικά είναι κρίμα.

σωστό αυτό, αφού η παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει τους Έλληνες. Ναι παιδιά, τώρα στατιστικά μιλάμε, Δανούς προτιμούν. Είναι πιο καλή η Δανία από εμάς τη δωρεά σπέρμα. Μπορεί. Γιατί είναι και το θέμα ότι ο Έλληνας ξοδεύει και αλόγιστα τα αποθέματά του. Τέλος πάντων.

Μάλιστα, να ρωτιέται μήπως το ελληνικό σπέρμα δυνατίζει επειδή βλέπουν πολύ πορνό. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να σας πω, αλλά... Και το πορνό εσχάτως το έχουμε δαιμονοποιήσει. Ενώ συμβάλλει και αυτό και στην κοινωνική συνοχή και στην οικογενειακή ηρεμία. Να, το Pornhub έχει ολόκληρο session για την οικογένεια. Και μάλιστα για οικογένειες που δεν έχουν έντονους βιολογικούς δεσμούς αίματος, αλλά έχουν προκύψει από δεύτερους γάμους κλπ. Οπότε δεν νομίζω ότι κάνει κακό το Pornhub, καθ' άλλο.

Γιατί οι Βόρειοι έχουν τόσο θέμα με το αλκοόλ? Είναι λόγω καιρού ή κατάθλιψης? Είναι λόγω απελπισίας που δεν είναι Έλληνες?

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Πολύ το σπέρμα στην οθόνη, συμβουλικά εννοώ. Αν και είμαστε στο best που έχει το λόγο ένα σπερματοζωάριο. Θα πάμε στο διάλειμμα

Όχι μωρέ, δεν μισεί τους άντρες η φεμινίστρια μας. Έχει εγκλωβιστεί σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν τους μισεί, δεν νομίζω. Λοιπόν, διάλειμμα παιδιά και ερχόμαστε.

0: 101,6.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
8: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Choose music.

Αχ, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος του Citizen, στον Best 92,6, μέσα από το δικτυακό μας το που ακούτε την εκπομπή, στο printin.gr μπορείτε να πάρετε αξεσουάρ Best, και από το Live24 βεβαίως ακούτε και επικοινωνείτε με το ραδιοθάλαμο. Με το στούτιο που έχει πολλά προγράμματα.

Να, και πριν πούμε στα άλλα, να δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy του Βαγγέλη Χαρισόπουλου. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, ο Βαγγέλης μας. Αριανός βέβαια, αλλά εντάξει, τι να πεις. Έχω δύο διπλές για την παράσταση της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου. Το Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, είναι δίπλα στο μετρό. Και θέλω ονοματεπώνυμο και τη σωστή απάντηση στην ερώτηση. Ποιος μας μεταφέρει τον επιτάφιο του Περικλέους? Οι δύο πρώτοι κερδίζουν. Δια του Live 24 μόνο.

Ο Θουκυδίδης βεβαίως, έχουμε πολλές σωστές απαντήσεις. Και οι δύο πρώτοι που έχουν απαντήσει σωστά είναι ο Θανάσης με το επίθετο που αρχίζει από κορ και η Μαρία Σοφία που έχει και τηλέφωνο που τελειώνει σε 761. Το όνομά σας θα είναι στην είσοδο την Παρασκευή στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο. Τις 9.

Λοιπόν, έχουμε και κάποια άσχημα νέα. Πέθανε μια ερευνήτρια στη Σιβηρία από πανούκλα και είναι 200 άτομα σε καραντίνα. Νομίζω είναι το μοναδικό που λείπει από τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μια επιδημία πανούκλας. Το δεύτερο ανησυχητικό το αποκαλύπτει η Ελεύθερη Ώρα, όπου λέει ότι το προβλέπουν αυτό άνθρωποι της Εκκλησίας. Έρχεται πόλεμος με την Τουρκία, θα πέσει πείνα και θα κινούμαστε με γαϊδούρια. Μάλιστα η εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφία ενός γαϊδάρου που είναι σελωμένος με σέλα μηχανής, του έχουν βάλει φως στο κούτελο. Καμία αντίρρηση, εγώ τις εμπιστεύομαι τις προφητείες. Απλώς υπάρχει ένα πρακτικό θέμα. Δεν υπάρχουν γαϊδούρια, ρε γαμώτο, πια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγα, δεν φτάνουν.

Ρε, εγώ κοιτιέμαι στον καθρέφτη, δεν βλέπω γάιδαρο, βλέπω βόδι. Βλέπω υποπόταμο, βλέπω γάιδαρο, δεν βλέπω. Λοιπόν, αλλά έχουμε και άλλα ευχάριστα, μια και λέμε για τις μεταφορές, παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε οδηγία που πλέον θωρακίζει τα δικαιώματα των επιβατών που χρησιμοποιούν αεροπορικές εταιρείες. Έχεις 5 ώρες καθυστέρηση, τα λεφτά σου πίσω. Δεν θα πας βέβαια εκεί που θέλεις, αλλά οκ, θα πάρεις πίσω τα λεφτά. Παίρνεις αποζημίωση αν φτάσεις στον προορισμό σου με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ωρών. Σε αυτές που σε κρατάνε μέσα στο αεροπλάνο και σου λένε υπάρχει πρόβλημα, είναι αερίες κυκλοφορίες και θα αργήσουμε να φύγουμε. Ποια λέει πρέπει να σου έχουν πολύ καλή θερμοκρασία, είναι γιατί σκάς, υπαγώνεις. Να ανοίξουν τις τουαλέτες και να σου δίνουν νερό. Πετάς με καμιά Ryanair, θα σου πούμε, βγες έξω άμα βρέχει δηλαδή, είσαι τυχερός να βρεις κανένα νερόλακο.

καλά, είναι υποχρεωμένοι να σου εξασφαλίζουν ξενοδοχείο. Και μπορείς να μεταφέρεις ένα προσωπικό αντικείμενο χωρίς πρόσθετη χρέωση. Μπορείς να πάρεις έναν άλλον και να πεις είναι το αντικείμενο του πόθου μου. Να πεις θέλω δωρεάν.

Λοιπόν, απονεμήθηκε και το Νομπέλ Φυσικής. Όχι ότι καταλαβαίνουμε δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Το πήρε ο Φράνσις Χάλζεν. Τι έκανε αυτός? Ανακάλυψε, λέει, νετρίνα υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο δρόμο στην παρατήρηση του σύμπαντος. Αντιλήφθηκε ότι τεράστιες μάζες πάγου στον Νότιο Πόλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πρωτοποριακό σύμπαντος. Αντιλήφθηκε ότι τεράστιες μάζες πάγου στον Νότιο Πόλο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ένα

Έλα ρε, ναι, ούτε ένα Έλληνα στα Νομπέλ και πάλι, πάλι αδικία. Καλά, να περιμένουμε το λογοτεχνίας, γιατί εκεί και να έχουμε. Τίποτα ρε παιδί μου, δεν αναγνωρίζεται, δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει πάρει ένα Νομπέλ ο άνθρωπος που ανακάλυψε το φραπέ.

Να πω λέει μια ερωτική καλημέρα στην Ελένη στο κτίριο 9 που κλείνουμε 19 χρόνια γάμου. Ελπίζω όταν λες το κτίριο 9 να είναι φυλακή η Ελένη. Και έτσι να έχουν κυλήσει πολύ ωραία τα 19 χρόνια. Θα έπρεπε να είχαμε πάρει και του Καζαντζάκη, σωστό. Και του Ρίτσου, λέει ο Βασίλης, αλλά η Διχόνια έπαιξε και εκεί το ρόλο της. Καλά, δεν ξέρω τόσο για το Ρίτσο. Αλλά ο Καζαντζάκης, ναι, που ήταν θεωρείτο και στα φαβορί. Είχε πέσει πάνω του η εκκλησία, αντιδράσεις. Αντιδράσεις και από άλλους συντηρητικούς και

Ερθυμαϊκούς κύκλους. Και ποιος νομίζετε ότι είχε υπερασπιστεί στεναρά το Κασατζάκι, λέγοντας, και να μην σας αρέσουν αυτά που γράφει και να τα θεωρείτε προσβλητικά, έχει το δικαίωμα να τα γράφει και είναι λογοτεχνία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και κουράγιο στην Ευρυδίκη που υποφέρει στην οδοντιατρική καρέκλα. Κουράγιο. Μην μιλάς πολύ, μην κάνεις σχόλια και θα σε αφήσει.

Εμέσως πήραμε ένα Νομπέλ, επειδή πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα, του Φλέμινγκ, του Αλεξάνδερ που πήρε το Νομπέλ για την πενικυλίνη. Η γυναίκα του, η Αμαλία, ήταν Ελληνίδα, Ρωμιά, από την πόλη.

0: επιλέξει. Choose
1: music. Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
9: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
10: Borderline Festival 2026, 3 και 4 Απριλίου στο Nash's Ready. Jeff Mills, The Sabres of Paradise, Jay Spaceman, Ben UFO, 20 DJ sets από όλο τον κόσμο. Δύο νύχτες και δύο δυναμικά stages στο βιομηχανικό χώρο της στέγης του Ready. Borderline Festival 2026. 15 χρόνια αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα. Εισιτήρια στο nasis.org.
11: Best 92,6.
0: Choose music.

Αχ, έχουμε και τον τράχυλο της γυναίκας του Παπα-Νικολάου που μου λέει η φεμινίστρια. Που του έδωσε, λέει, πάνω από 7.000 φορές κύτταρα από τον τράχυλό της για να φτιάξει το τεστ ΠΑΠ. Και έτσι ο γιατρός ήταν ένας άνθρωπος που πρακτικά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να βρει γκόμενα στη δουλειά. Και ενώ καίγεται το κεσεδάκι, ανοίγω και την παιδί τη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε, τελευταίο 15 λεπτό. Και μετά να αποχωριστούμε ο ένας τον άλλον.

Αν μπορείτε πείτε μου και αυτό που λέτε ότι είναι λάθος η διαφήμιση από τον Ωνάση Στέγη, για να το πω, γιατί δεν την πρόσεξα, δεν άκουσα, δεν ξέρω τι εννοείται.

Συγκλονιστικό το δημοσίευμα, λέει κάποιος στο News 24/7 για τον πληστηριασμό στην Κυψέλη που τον γνώριζαν υποψήφοι αγοραστές πριν τον ιδιοκτήτη. Ήταν ξένοι οι υποψήφοι αγοραστές και προφανώς ήταν κανένα γνωστό σε αυτόν που θα το έβγαζε πληστηριασμό. Αν και η εταιρεία έχει ήδη λάβει λεφτά για να μην μπει σε πληστηριασμό, τι να πεις πια.

Είχε μείνει ο σταθμός επειδή άκουγα τη Μαρία. Έκανες πλάκα με το έργο ζωής του Παπα-Νικολάου, ρε Μακεδόνο. Μια τρίχα από αναφέρεται, ξέρετε, που είσαι παλιοσκουπίδι, έχουν σωθεί τόσες ζωές. Φίλε μου, λυπάμαι, σε λυπάμαι. Έχεις αδυναμία κατανόησης βασικών πραγμάτων. Δεν ξέρω τι έπαιρνες στο δημοτικό ή αν το έβγαλες με μέσον. Αλλά δεν καταλαβαίνεις τι ακούς.

Τέλος πάντων, δεν βλέπω κίνηση. Οπότε, γιατί να μην την κάνω και εγώ 10 λεπτά νωρίτερα μια φορά, γιατί όχι. Ποιο να βάλω, να βάλω το Time, να βάλω το Sign on You Crazy Diamond και να έρθει να το κόψει Άννα.

να βάλω το Epitaph από King Crimson, να... θα φύγουν όλοι ρε. Δεν θα βρει άνθρωπο η Άννα, ούτε η Άννα δεν θα έρθει. Όχι, θα βάλω το κομπιούτερ. Να, η Άννα Αναστασίου είναι εδώ. Και εγώ θα φύγω 9 λεπτά νωρίτερα. Έχει ωραίο καιρό έξω, σαν το παιδί που κάνει κοπάνα. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου, παρακαλώ.
12: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Best

Η έκφραση «στο ίδιο καζάνι βράζουμε» σχετικά με την κίνηση δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά με τέτοια υψηλή θερμοκρασία. Όχι άνοιξη, ένα πολύ καλοκαιρινό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο Live24 και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και έτσι ξεκινάμε σήμερα. Φωτογραφία από τη θάλασσα εννοείται. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 4.

καλύτερη παρέα είσαστε εσείς και για λιγότερο από 2 ώρες θα είμαστε εδώ. Άννα Αναστασίου λοιπόν, live24.gr και bestnea26.gr.

The Future, και αφού μιλάμε για το μέλλον, πάρα πολύ κοντά στο Σάββατο, το νέο project του Plisken Festival, Tunnel 001, καλεσμένη Σοφία Κουρτέης που ακούσαμε χθες και ο John Talapot που ακούμε τώρα, και όλα αυτά στο Καζάρτε.

Φανταστική ιδέα. Καινούριο concept party. Ένα το μήνα, το μεσαίο Σάββατο κάθε μήνα. 5 για όλο το χρόνο. Από Οκτώβριο μέχρι Φεβρουάριο λοιπόν, με International DJ στο Γκαζάρτε από τις 8 μέχρι τις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

πρώτη καλεσμένη στο νέο concept. Σοφία Κουρτέσης και John Talabot που ακούσαμε μόλις το Last Land. Και μέχρι το break πάμε με ένα από τα ωραιότερα κομμάτια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι bicep, γιατί έχει και μελωδία και γιατί είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Villa Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Best 92,6.
13: We the music.

Επειδή πρέπει να έχουμε βασικά θέματα να συζητάμε και κυρίως για μουσική, πρέπει όλοι να δούμε το Pulp What Do You Do For An Encore, το οποίο αποτυπώνει τη δεύτερη ζωή ενός συγκροτήματος που χρειάστηκε σχεδόν 2 δεκαετίες για να κατακτήσει τον κόσμο. Και στην πραγματικότητα είναι μια ζωντανή εμφάνιση που διακόπτεται για να μας εξηγήσει πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή.

Ναι, είναι υπέροχο. Τι κάνεις λοιπόν για ένα αγκόρ όταν έχεις ζήσει ήδη στη μεγαλύτερη επιτυχία σου, όταν έχεις αποσυρθεί, όταν έχεις μεγαλώσει, όταν έχεις επιστρέψει

0: 92,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με mini spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Όλοι αγαπούν τον ήλιο και εμείς θυμηθήκαμε αυτό με πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Vision Factory, Sunshine για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Best 92,6. Πάντα παρέα, καλύτερη παρέα εσείς στο live24.gr, στο best96.gr. Νέα κυκλοφορία και από την Vigo Records, έχουμε ξαναπεί για το Someone Else, το ντεμπούτο άλμπουμ του Ραφαήλ Μελετέα. Γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο home studio του στην Αθήνα. Someone Else λοιπόν και Αναστασίου για λιγότερο από μία ώρα εδώ.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει η ελληνική παραγωγή. Τότε που το άλμπουμ του Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else, και από αυτό ακούσαμε το Someone Else. Εύκολα πράγματα. Σου βγάζει το άγχος από πάνω σου. Σε κάνει να φαντάζεις τον εαυτό σου σε μέρη που δεν έχεις πάει.

0: choose music.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses, Καλαμιώτου 2, Σύνταγμα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Best 92,6.
10: I got the box full of puppets.
11: Choose music.

γύρω γύρω από τα αίτης πάλι. Αγαπημένες βόλτες, City Ghost και Undercurrent για το τελευταίο ημέρο στον Best 92,6. Και ας αλλάξουμε θέση σε αυτό το κομμάτι. Συνηθίζουμε να ξεκινάμε με αυτό για να πάει καλά η μέρα, να πάει καλά η εκπομπή. Για να το δοκιμάσουμε όμως τι κάνει, τι καλό κάνει και στη μέση του προγράμματος. Ρίτσα Καμότο, Αντάτα και Electric Youth στο Remix.

θυμάστε τη γεύση του καλοκαιριού που αφήνει το Head Above the Water, σας αφήνω και εγώ στα χέρια του Δημήτρου Πασπυρόπουλου, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Υπομονή. Θα περάσουμε δύσκολες ώρες στους δρόμους της Αθήνας, αλλά αφού θα είμαστε μαζί όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Από την Αναστασία, καλή συνέχεια και ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Best.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
10: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
10: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
10: Ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
10: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

Είναι περίπου 7 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 6 Οκτωβρίου. Και βέβαια είστε στον Best, στους 92,6. Ελάτε για ένα ακόμα μεσημέρι να περάσουμε παρέα το επόμενο δίωρο. Ενώ από τώρα έως τις 6 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Μουσείο Τηλεπικοινωνίων Ομίλου ΟΤΕ παρέα μας και για αυτό το δίωρο, με την ανοιχτή πρόσκληση προς όλους σας για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Κάθε Κυριακή στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά. ΟΤΕ Group Museum.gr για να μάθετε τα πάντα.

μεθαύριο, 5η 8 Οκτωβρίου. The Social Reckoning στους κινηματογράφους από την Feel Good. Μια ταινία που θα προκαλέσει συζητήσεις, μιας και βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, σε ρεπορτάζ της εφημερίδας The Washington Post με τίτλο The Facebook Files, που βραβεύτηκε μάλιστα με βραβείο Pulitzer. Η νέα ταινία του David Fincher

ή μάλλον η συνέχεια της ταινίας του David Fincher The Social Network. Εδώ έγινε το μπέρδεμα. Μιας και ο σεναριογράφος του The Social Network αναλαμβάνει τώρα τη σκηνοθεσία. Δεν πρόκειται για ταινία του Fincher, αλλά για ταινία του Aaron Sorkin. Δεκαέξι χρόνια μετά το The Social Network έχουμε το The Social Reckoning. Όπως είπαμε, από μεθαύριο 5η, 8 Οκτωβρίου, στους κινηματογράφους από την Feel Good.

0: We the music.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb on me or not? Ένα τραγούδι που γράφτηκε εν μέσω του ψυχρού πολέμου. Την περίοδο που ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου ήταν στο τραπέζι. Forever Young, ένα από τα ωραιότερα που έχουν γράψει οι Αλφαβίλ. Είκοσι πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6.

Αυτοί είναι οι Christians. Δημιουργήθηκαν στα μέσα των 80's και το όνομά τους δεν έχει θρησκευτική προέλευση, απλά είναι το επίθετο των τριών αδερφών Christian, ο Γκάρι, ο Ρότζερ και ο Ράσελ. Αυτοί είναι οι ιδρυτές του σχήματος.

τους είχαν χαρακτηρίσει ακόμα και ως τους Temptations με σκισμένα τζιν. Τεράστια επιτυχία το πρώτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο άλμπουμ του 87. Μάλιστα είχε καταρρύψει τότε το ρεκόρ στο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη στην ιστορία της θρυλικής Island Records. Το συγκρότημα παραμένει ενεργό, πραγματοποιώντας εμφανίσεις, περιοδίες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το What's in a World που μόλις ακούσαμε είναι από το τρίτο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το 1992.

sold out η πρόσφατη περιοδία της, μια περιοδία στην οποία ερμηνεύει αποκλειστικά τραγούδια από τα δύο πρώτα της άλμπουμ, δηλαδή από τα άλμπουμ που έκανε με τον Vince Clarke, τα δύο άλμπουμ των Yazoo και τα δύο τελευταία της. Συνδέει έτσι όπως περιγράφει και η ίδια δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, δύο διαφορετικούς κόσμους. Ήταν η Alison Moyet και αυτή είναι η Prefab Sprout. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Ο Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

Είναι το τραγούδι που σύστησε επίσημα τους Cure στο κοινό. Είναι το πρώτο τους single, κυκλοφόρησε το 1978, αρχικά από την ανεξάρτητη Small Wonder και μετά από την Fiction Records. Το τραγούδι δεν γράφτηκε με καμία πολιτική πρόθεση, ούτε αποτελεί προτροπή σε βία. Απλά έτυχε ο Σμιθ εκείνη την περίοδο να έχει διαβάσει το ξένο του Καμί. Και να έχει μείνει εντυπωσιασμένος. Έτσι λοιπόν οι στίχοι απλά αναπαριστούν την σκηνή του βιβλίου όπου ο πρωταγωνιστής Μαρσό πυροβολεί έναν άραβα σε μια παραλία κάτω από έναν εκτυφλωτικό ήλιο. Ο ίδιος ο Σμιθ έχει εξηγήσει επανειλημμένο ότι ο τίτλος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα του Καμί. Λειτουργεί ως μια μελέτη πάνω στην ανθρώπινη αποξένωση και το παράλογο της ύπαρξης. Ωστόσο υπήρξαν πολλές παρεξηγήσεις και σε μεταγενέστερες ζωντανές εμφανίσεις τους, το συγκρότημα άλλαζε κάποιες φορές το στίχο ή έβαζε προειδοποιητικές σημειώσεις για το λογοτεχνικό του υπόβαθρο. Day after day. I will για την ειρήνη που βγήκε από το χειρουργείο είναι μια χαρά. Και μας υπόσχεται περισσότερους χορούς σε 15 μέρες από σήμερα. And I will start.

Αν και τα περισσότερα τραγούδια των The Clash τα έγραφαν οι Strummer και Jones, αυτό γράφτηκε εξ ολοκλήρου από τον μπασίστα τους, τον Paul Simonon. Μεγάλωσε στο Brixton, μια περιοχή με μεγάλη κοινότητα μεταναστών, κυρίως από την Καραϊβική. Εξού και το βαρύ, σκοτεινό, dub και reggae. Στον ήχο του τραγουδιού.

150 χρόνια φέτος από την εφεύρεση του τηλεφώνου και το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει. Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο ευχάριστο αλλά και τον πιο εφάνταστο τρόπο. Κουκλοθέατρο, εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο στην Οδό Πρωτέως στη Νέα Κηφισιά. Και σας περιμένει κάθε Κυριακή. Μπείτε στο otegroupmuseum.gr. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και προγραμματίστε την επόμενη επίσκεψή σας στο Μουσείο.

Ώρα για το τελευταίο μας διάλειμμα. Λίγο πριν από τις 5:30. Εδώ στον Best, στους 92,6.

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
12: Ένα νέο Saturday Night Ritual ξεκινά στην Αθήνα. Για 5 μόνο Σάββατα, τα Tunnel Parties έρχονται στον Καζάρτε. Tunnel 001. Σάββατο 10 Οκτωβρίου με τους κορυφαίους John Talabot και Sofia Kourtesis. Step into the Tunnel by Plissken Festival. Εισιτήρια στο more.com.

Αυτό ήταν για σήμερα, λίγο πριν από τις 6. Πάντα στον Best, πάντα στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4 ακριβώς, όπως κάθε μεσημέρι.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

μέσα από το επαιτειακό άλμπουμ του Radio Slave, το οποίο λέγεται Vendi. Απόγευμα Τρίτη στον Best, ηλιόλουστική υπέροχη. Αν δεν υπήρχε και η κίνηση, η αφόρητη θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

άλλη μια μπάντα που έκανε τη στάση της μέσα στο καλοκαίρι στην πλατεία νερού, Fever Corporation, χωρίς τον Eric Hilton, για την επέτειο των 30 ετών από την ίδρυσή τους. Eric Hilton, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει αρκετά και πολύ ωραία solo album. Μπέστε nedox.gr το site μας. Λέει, έχει Τρίπολη, μακρινό Μόντρεαλ, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου και Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook, Best Radio 926 στο Instagram.

περνούν κάθε είδους ύλη χωρίς να μεταβάλλονται. Έχουν σχεδόν μηδενική μάζα και δεν διαθέτουν ηλεκτρικό φορτίο. Όπως διαβάζουμε στο CNN.gr, διασχίζουν τα πιο ακραία περιβάλλοντα, άστρα, πλανήτες, ολόκληρες γαλαξίες και παραμένουν αναλύωτα. Σε σχέση με αυτά λοιπόν, οι επιστήμονες προσέφεραν ένα εξαιρετικό επιστημονικό έργο. Άνοιξαν το δρόμο για ένα καινούριο είδος αστρονομίας. Σαν να διαβάζει κανείς ειδήσεις από άλλη διάσταση. Οι απονομές στο Νόμπελ συνεχίζονται αύριο με το χημίας. Και εμείς θα φτάσουμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
15: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Best 92,6. We the music.

και καινούριο άλμπουμ έβγαλε ο Bonobo, Distance in Static, και 20 πριν από τις 7. Αυτό καιρό έχουμε να το ακούσουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Ηλιόλου, στο Αμβούργο, μας ακούει και ο φίλος μας ο Κώστας.

Από σήμερα Τρίτη έχουμε και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμογής στο κέντρο της Αθήνας. Αν δεν το έχετε διαβάσει κάπου, να σας τα πούμε εμείς. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Διακοπές, εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Να αποφύγετε αν μπορείτε αύριο Τετάρτη τη μετακίνησή σας με αυτοκίνητο στο κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως διαβάζουμε σε αρκετά site. Αρκετές και οι συγκεντρώσεις. Πολύ μεγάλο άρθρο πετύχαμε με όλα αυτά και αναλυτικά οι δρόμοι που κλείνουν στο lifeo.gr.

Το original έρχεται από τα 70s, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1974. Σημείωσε τεράστια επιτυχία στα αμερικανικά τσάρτ της εποχής. Πάρα πολύ πρόσφατο το edit εδώ. Ένα ακόμη για να φτάσουμε στις 7. Επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Best 92,6.

Πολύ άσχολη Rock Shop, πρόσφατες κυκλοφορίες άλμπουμ, περιοδίες, ειδικές επανακυκλοφορίες ανάμεσά τους και μια καινούργια αριθμημένη έκδοση σε έγχρωμο τριπλό βινήλιο 180 γραμμαρίων. Αν είστε φαν τους, κυκλοφόρησε το εμβληματικό τους άλμπουμ του 2014, The Inevitable End, μέσα στο οποίο υπάρχει και το Here She Comes Again, με το οποίο ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα εδώ στον Best, απόγευμα Τρίτης 8-7 από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Παρέα για περίπου 50 λεπτά ακόμη. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Το καφεκοπτίο μας στην Κατόχα είναι συντονισμένο, το γαλάτσι είναι εδώ και μίνι μάρκετ του Γκίζη. Μαθαίνουμε ότι μας ακούτε. Εμείς το μαθαίνουμε, εσείς δεν το ξέρετε. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, μεταξύ άλλων. Εκτός από αγαπημένες νύχτες πρεμιέρας, έρχεται το Νοέμβριο, παιδικό και εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Μήπως και ξεφύγουν από τις οθόνες παιδιά και έφηβοι, επιστρέφει στην πόλη με προβολές, δράσεις, avant premiere ταινιών, αφιέρωμα στη σκοτεινή σαγήνη του κινηματογραφικού κόσμου του Tim Burton, ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης Νεκρή Νύφη και Frankenweenie. Και ο θεσμός απλώνεται από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Σε διάφορους κινηματογράφους, αλλά και στο Γαλλικό Ινστιτούτο.

Λέγαμε και χθες ότι ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, κυκλοφόρησαν ήδη τα τρία πρώτα κομμάτια και έχουν ανακοινώσει ένα πολύ μεγάλο live όπου θα παρουσιάσουν και το νέο τους υλικό παρέα με παλαιότερες κυκλοφορίες, 26 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. 26 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

0: Wonderland Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.

0: όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: How have you been living your life?
8: Best.
7: Have you been living your life right?
8: 92,6.

Ισαντέ είχε ραντεβού με τους Massive Attack σε αυτό εδώ το Mashup. 1,20 λεπτό πριν από τις 8 στον Best στους 92,6. Και άλλα κινηματογραφικά νέα από την Πέμπτη. Η νέα πολύ αναμενόμενη ταινία του Big Gun απέσπασε ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κανών. Στις αίθουσες από μεθαύριο, Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, η αναγέννηση. Έρχεται το prime time από την Πέμπτη και στο πρόγραμμα το είδαμε στις νύχτες πρεμιέρας η νέα ταινία του Lance Oppenheim με τον Robert Pattinson στο κυνήγι της τηλεθέασης. Ο Robert Pattinson στα καλύτερά του. Νέα ταινία για το Facebook The Social Reckoning. Η Τζέσικα Τζαστέιν πρωταγωνιστή στο Άλλη Μαμά και είναι και μοχθηρή και animation για τη φιλία του ξεχασμένου νησί.

Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 Μενέδο, η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: Flying Horses. Η νέα εμπειρία στο dining και τη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Εκλεπτισμένη αισθητική, ξεχωριστές γεύσεις και premium wine selection. Αυτή την Πέμπτη, το Flying Horses υποδέχεται τον Fly Key. Flying Horses. Καλαμιώτου 2. Σύνταγμα.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6. We the music.

Κάπως έτσι με ταξιδιάρικη διάθεση ξεκινάμε σήμερα. Σεμπαστιάν Τελιέ, Λάρι Τουρνέλ, Τόνι Άλεν από τους Φέλα Κούτι στα ντραμς, έγχορδα από τη Βουλγαρική Συμφωνική Ορχήστρα σε διασκευή Εμμάνουελ Ντορλάντο. Best 92,6, Βασιλική Πανουργιά μαζί σας στο μικρόφωνο και τις επιλογές μέχρι τις 9. Βράδυ Τρίτης 6 Οκτωβρίου.

Έχετε ήδη στείλει τις καλησπέρες σας κάποιοι. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους να το κάνετε, είτε μέσω Live24 είτε στα social media.

Ναι, όντως ο καιρός ήταν πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Τόσο που θα θέλαμε πάρα πολύ να πούμε αυτό το αχ, γίνεται να μην κάνουμε μάθημα και να πάμε εκδρομή.

αρκετά συνεφίλη εβδομάδα που διανύουμε, καθώς έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια.

αρκετές και οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ με μουσικό θέμα στις φετινές νύχτες πρεμιέρας. Είχαμε ήδη το Ροζνάρκισο με ζωντανή μουσική από το Κωνσταντίνο Βήτα. Μια πολύ ιδιαίτερη υβριδική προβολή.

0: αντίστοιχα το Pulp και τώρα τι παίζουμε. Ένα μουσικό ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην εμβληματική βρετανική rock μπάντα. Η Pulp του κυρίου Jarvis Cocker που χάραξαν μοναδική πορεία. Με αδημοσίευτο αρχιακό υλικό 4 δεκαετιών. Ενώ σήμερα επιστροφή στα εγχώρια με το hip hop μεντιτερανέο που ακολουθεί του Social Waste, οι οποίοι συναντιούνται και ξανασυστήνονται για να δημιουργήσουν το νέο τους δίσκο και να βγουν ξανά στο δρόμο. Γνωστοί για τον αιχμηρό πολιτικό και κοινωνικό του στίχο, έχουν ενώσει επανειλημμένα το hip hop με τις παραδοσιακές μουσικές της Μεσογείου.
1: The phenomenon moon in the water is likened to human existence.
0: Ενώ η σημερινή προβολή θα είναι η παρουσία του σκηνοθέτη και μελών του συγκροτήματος. Οπότε σίγουρα αξίζει την προσοχή σας.
1: When there is no water, there is no moon in the water. And likewise, there is no moon. When the moon rises, the water, and likewise, there is no moon. When the moon rises, the water.

0: The music.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.

Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

μία ημέρα νωρίτερα ωστόσο. Θα υποδεχτούμε τους Ρικάρντο Βιγιαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan και πολλούς άλλους στα πλαίσια του Borderline Festival. Μπες 92,6, η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας εκεί έξω σε Νέα Σμύρνη, Εγάλαιο, Τρίπολη, Αργυρούπολη. Καλησπέρες στο φίλο του Χρήστο στον Κίζη. Μύκονος, Κυριάκη, Βιωτίας, Έγινα που κάνατε και μπάνιο λέει σήμερα. Καθόλου δεν ζηλεύουμε. Τις καλησπέρες μας σε όσους είστε στο δρόμο ή στη δουλειά.

όντως θεά η Άννα Λιντρέκερ. Το πολύ αγαπημένο You Don't Have a Clue. Τον Ρόιξοπ. Λίγες καλησπέρες ακόμη σε Περιστέρι, Θεσσαλονίκη, Ήλιον, Βόλο και Λοζάνη. Καλησπέρες στην Αύπακτο και το Αίγιο.

Για τη συνέχεια διασκευή άλλο ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Παρέμενε για πολλές μέρες στις κορυφές των διεθνών charts. Ο λόγος για το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue. Εδώ τελείως διαφορετικό. Καλησπέρα, να στείλουμε και στο Αμβούργο.

κάποτε ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος, μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 90,6.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Best 92,6.

Αγαπημένο και power play στην εποχή του από Way Out West. Εκείνης για τη νύχτα της 3ης ή 6η του Οκτώβρη. Το πρωί καλοκαίρι, το βράδυ φθινόπωρο. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα μας η κορυφαία Elite Vodka.

Από τις μεγάλες αδυναμίες για το φθινόπωρο του 2026, Something About You. Το email μας info@papaki.gr, έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια εκεί τέλη 80's, αρχές 90's, σε ένα καταπληκτικό mix.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
4: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Αυτή είναι η Payphone και το Coffee Machine. Σαν σήμερα στις 6 Οκτωβρίου του 1998 έγινε μια έρευνα για το βρετανικό περιοδικό Time Out και ζήτησαν τον κόσμο να ψηφίσει τους top stars τα τελευταία 30 χρόνια. Στην θέση νούμερο 5 ψήφισαν τον Marvin Gaye, στην θέση νούμερο 4 τον James Brown, στο 3 τον Bob Marley, στο 2 τους Beatles και στην θέση νούμερο 1 τον David Bowie. Από τις καλύτερες συνθέσεις του πίσω στην δεκαετία του 80 μέσα το soundtrack της ταινίας The Falcon and the Snowman.

τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που έχουν σχέση με τον τζόγο ήταν το Focus που είχε κυκλοφορήσει το 2015 με την Margot Robbie και τον Will Smith, γυρισμένο και στο Faena στο Buenos Aires. Μέσα από το soundtrack του Focus ήταν το Man Child. Και με Rodriguez Junior θα πάμε μέχρι τις 10 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε το νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ογίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Best 92,6.
3: We the music.

Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Το επόμενο Σάββατο στις, συγγνώμη, την επόμενη Παρασκευή στις 16 του μήνα θα τα πούμε στο πρώτο, ας το πούμε, φθήνο πορεινό event, Estet event στο Rock'n'Roll Athens την επόμενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε ότι αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έχουμε Ολυμπιακός Εφές και Παναθηναϊκός Φενέρ στα πλαίσια της EuroLeague. Ο Αλεξανδρός Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Αγαπημένο follow, με αγάπη από το Βέλγιο. Θα γυρίσουμε στο χθες για ένα best classic που μας έχει κάνει συντροφιά πάρα πολλά βράδια. Οι πρώτες μέρες και νύχτες του Οκτώβρη, παρέα στον Best.

Διαβάζουμε μία έρευνα η οποία στην ουσία έχει δημιουργήσει μία λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνεις διακοπές. Μια έρευνα στην οποία συμμετείχε ψυχολόγος του Harvard και εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες όπως η ευεξία, η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Στην πρώτη θέση είναι η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, χάρη στο συνδυασμό ηλιοφάνειας, πράσινων χώρων, προσβασιμότητας και γαστρονομικών επιλογών. Δεύτερη θέση το Ελσίνκι, το Ορλάντο στην τρίτη, η Αθήνα στην τέταρτη. Η πιο εύκολη πόλη, λέει, για περπάτημα από όλες όσες εξετάστηκαν στη λίστα. Εστιατόρια με υγιεινές επιλογές, φυσικά τοπία και παραλίες. Και στην θέση νούμερο 5, το Εδιμβούργο.

Με το After We Die πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ωραίες μέρες και αύριο και μεθαύριο. Σάββατο Κύριακο έχουν εμφανιστεί συννεφάκια, όπως γίνεται τον τελευταίο καιρό. Χαλάει η σούπα κοντά στο σουκού. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι 1 κλόπα τα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σαράγου. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, λίγο μετά τις 9.

Ο τίτλος και το remix κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μας. In the air tonight. Εδώ το έντυπο που μου αρέσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. In the air tonight και απόψε. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντάνη διαλέγει μουσική. Όπως κάθε βράδυ. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Πάντα στον Best 92.

Best Radio, Νέα Διεξιά, φαίνεται σελίδα μας στο Facebook, best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και καλησπέριζω τη μεγάλη αγαπημένη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Γεια σου Λευτέρη, εκεί στα Εξάρχεια. Γεια σου Νίκο, γεια σου Πέννη. Εκεί στα Νικολαϊκά, Αιγίου. Γεια σας μάλλον. Γεια σου Κώστα, εκεί στα Τρίκαλα. Φιλιά στο Δημήτρη που ακούει από Μόντρεαλ. Φιλιά στην Έγινα. Φιλιά στην Πάτρα.

Με από τις πιο πολυσοζητημένες, μάλλον θα έλεγα, και με πολύ ιδιαίτερο στυλ και ύφος, DJ και παραγωγός, από τη Λίμα παρακαλώ, η Σοφία Κούρτεσης. Θα μας επισκεφθεί αυτό το Σάββατο στην Αθήνα μαζί με τον θρυλικό John Talabot. Full electronica δηλαδή και full experimental ήχους. Ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε αυτό το Σάββατο στην Αθήνα. Και με αφορμή την επίσκεψή της στην πόλη μας αυτό το Σάββατο, ανατρέχω σε μια παλαιότερη συνέντευξη δική της στην Athens Voice, όπου διαβάζω πολλά και ενδιαφέροντα, όπως ας πούμε ότι την είχαν στείλει, λέει, στο ψυχίατρο και σε ιερέα επειδή είχε φιλήσει ένα κορίτσι. Η Περουβιανή DJ είναι αυτή και παραγωγός που δημιούργησε έναν από τους καλύτερους δίσκους του 2023, μέσα από τον οποίο ακούμε και το Madres. Λέει διάφορα περίεργα και τολμηρά σε αυτή τη συνέντευξη που αξίζει να διαβάσετε. Την είχε δώσει το Μάρτιο του 2024. Ψάξτε να τη βρείτε στην Athens Voice, ξαναλέω. Το σύντομο βιογραφικό της μας λέει ότι έφυγε σε ηλικία 17 ετών από το Περού, όπου και γεννήθηκε και μεγάλωσε. Και ενηγημένη, λέει, από τις συντηρητικές κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και την ομοφοβία, έψαξε να βρει την τύχη της στη Γερμανία, τη βρήκε και με το παραπάνω. Φλέρταρε με διάφορες τέχνες, κατέληξε να διοργανώνει μερικά από τα καλύτερα πάρτι στο Βερολίνο. Γίνεται κεντρική φιγούρα στους κύκλους του Funk House. Απογειώθηκε με τις πρώτες της ηλεκτρονικές αυτοεκδόσεις και άλλα πολλά τέτοια. Πολύ πλούσιο βιογραφικό, πολύ πλούσια η πορεία της μέχρι σήμερα. Δεν θεωρείται μια συνηθισμένη περίπτωση DJ και παραγωγού. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που σου αρέσουν πολύ ή καθόλου, έχω την εντύπωση.

Ακριβώς πριν από 10 χρόνια είχε κυκλοφορήσει το Cold Little Heart από τον Michael Kiwanuka. Ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου, 10 χρόνια μετά δηλαδή, κυκλοφορεί νέο άλμπουμ. Κυκλοφορεί νέο άλμπουμ.

και συμφωνική εισαγωγή στο άλμπουμ. Θα το ακούσουμε τις επόμενες ημέρες, έχει ήδη κυκλοφορήσει. Και βέβαια αν υπομονούμε να ακούσουμε και το άλμπουμ ολόκληρο. Εδώ το edit από Anna Maria X και με Cold Little Heart πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Πολύ σύντομο θα είναι και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 101,6.
1: Wait.

Το πρώτο ημέρα ακούσαμε Σοφία Κούρτησης, τώρα θα ακούσουμε και λίγο Talabot. Είπαμε έρχονται αυτό το Σάββατο εδώ στην Αθηνά. Εδώ μια άλλη εκτέλεση του υπέροχου Last Land. Το ακούμε και τα λέμε σε λίγο.

Last Land, υπέροχο, διαχρονικό, μοναδικό. Το 2012 είχε κυκλοφορήσει. Και να πούμε ότι και ο John Talabot ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ στις 30 Οκτωβρίου. Πολλές οι νέες κυκλοφορίες που έρχονται. She does look good. Και αυτή είναι η Όλγα μας, η μοναδική. Ωραία κουκλάκι. Στο πιο αγαπημένο μου δικό της. Της το αφιερώνω. Her own right. Και κάποιος μου είπε ότι ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το Her Own Right σε νέα εκτέλεση. Ανυπομονώ. Κάποια μάλλον, όχι κάποιος.

Νομίζω από τις καλύτερες στιγμές ηλεκτρονικά, το Down the Wall από Cubicolor. Ακριβώς ένα τετάρτο πριν από τα μεσάνυχτα. Πάντα στον Πες 92,6 εκεί βρίσκεστε.

Λέω να το αφιερώσω στο Θάνο για τα καλά του λόγια, εδώ για τα ωραία μηνύματα που στέλνει. Σούπερ hit, υπέροχο, Let It Me Be από The Second Voice. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ παρέα μέχρι τη μία.

άλλο live. Μας περιμένει μέσα στον Οκτώβριο. Τι ωραίος μήνας. Πολύ μουσική, πολλές συναυλίες, πολλά πάρτι, πολλά opening. Σάββατο 24 Οκτωβρίου περιμένουμε και Bob Moses live εδώ στην Αθήνα. Το βραβευμένο με Grammy αγαπημένο μας ηλεκτρονικό ντουέτο επιστρέφει, ο Tom Howe δηλαδή και ο Jimmy Valance. Δεν επιστρέφει, έρχεται για πρώτη φορά το ντουέτο στην πόλη μας για ένα μοναδικό σόου. Αυτό είναι το On My Mind από Bob Moses και με αυτό ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα μας, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα στον Best 92,6, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική.

Τα φιλιά μας για την αγάπη μας στο Άμστερνταμ. Ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα. Έχει την τιμητική του σε λίγες ημέρες για άλλη μια χρονιά. Και για μια special, θα λέγαμε, χρονιά φέτος. Αφού το AD Festival, το Amsterdam Dance Event, κλείνει τα 30 του χρόνια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Amsterdam, εννοείται, από τις 21 και τις 25 Οκτωβρίου. Αποτελεί φυσικά ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως φεστιβάλ και συνέδρια ηλεκτρονικής μουσικής. 5 ημέρες και 5 νύχτες γεμάτες από ό,τι πιο σύγχρονο, γεμάτες από μουσική, γεμάτες από νέες ιδέες, από πασίγνωστους superstar καλλιτέχνες, αλλά και όχι απαραίτητα γνωστούς. Περισσότερες από 1.200 εκδηλώσεις, παρακαλώ. Πρόκειται να λάβουν χώρα στο φετινό AD Festival σε περισσότερους από 300 χώρους, με τη συμμετοχή 3.000 καλλιτεχνών. Τι να λέμε τώρα, ε? Προλαβαίνετε, νομίζω, για μια βόλτα στο Άμστερνταμ.

Εννοείται ότι πολλά από τα πάρτι είναι ήδη sold out, αλλά όχι όλα. Οπότε ψάξτε να βρείτε εισιτήριο σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει.

Gates of Babylon. Πάντα από Ντάβι, εδώ σε remix από Soul Searcher. Με φωνητικά δηλαδή. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο μαράκι που επιστρέφει, Αθήνα. Από πού δεν ξέρω, αλλά καλώς να μας έρθεις και ψάξε να μας βρεις. Όλο και κάπου θα μας πετύχεις να παίζουμε τις μουσικές μας. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν και τα social, και γι' αυτό μάλλον το έχουμε ξαναπεί, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε πού παίζεις, πότε, πού. Στο προφίλ μας, παιδιά, στο Instagram ή στο Facebook. Μπορείτε να τα μάθετε όλα, αρκεί να σας ενδιαφέρει.

Έχω την τιμή για άλλη μια φορά, πρώτη και καλύτερη, να παίξω από αυτό το δίωρο το ακυκλοφόρητο Floating, άλλη μια παραγωγή της Άννα Μαρία X, της αμοιχή μας, που μου έκανε αυτό το υπέροχο δώρο. 17 Οκτωβρίου κυκλοφορεί. Σε remix από Sigma PR, από την Disguise Records, το υπέροχο Floating. Το ακούμε δυνατά και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: familiar faces.
1: Best 92.6.
0: We
1: the music
0: underway.

ακριβώς πριν από 5 χρόνια, 29 Οκτωβρίου, είχε κυκλοφορήσει το Revision από το Maceoplex μέσα από το προσωπικό του label, την Elum Audio. Υπέροχο, το ακούμε δυνατά. Εννοείται ότι και αυτό συμμετέχει στο AD Festival στο Amsterdam, δεν θα μπορούσε να λείπει. Φωνητικά από Giovanni.

Be best. Την αγάπη μου στην παρέα της Enough Pack του, που ακούει και αυτή. 3 Σεπτεμβρίου, Δημήτρης Μάσο, Last Chance, κυκλοφόρησε το A Breeze and a Blast. Στα φωνητικά, Αλέξανδρος Ράφτης, στον Decode. Dark Wave, τι άλλο, από Δημήτρη Παπασπυρόπουλο. Δυναμώνουμε και τα λέμε σε λίγο.

Frost dims the light. Breath so harsh, the taste bitter.

Μπράβο στο Δημήτρη μας, μπράβο στο Last Chance μας για άλλη μια φορά. 3 Σεπτεμβρίου ξαναλέω, κυκλοφόρησε το A Breeze and A Blast από το Last Chance με τα υπέροχα φωνητικά του Αλέξανδρου Ράπτη, το Decode. Και όλα να το αφιερώσω στο Νίκο που ακούει από Κιάτο και το αποθεώνει. Και να στείλω και τα φιλιά μου στο φίλο μου το Σταύρο στο Γαλάνδρι. Σιγά σιγά το πάμε για χαλάρωση, ε.

Άλεξ από το Θυμάρι, το Celeste από Bicep. Και αυτό για όλους και όλες εσάς που μου κρατήσατε παρεακή απόψε. Υπέρ ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Καλά ντόρ για το φινάλε και για όνειρα γλυκά. Την αγάπη μου και στην Αναστασία προλαβαίνω να στείλω πριν σας καληνυχτήσω. Την αγάπη μου και στο Λευτέρη που ακούει από Εξάρχεια. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Το νου σας αύριο, εάν δεν το έχετε. Μάθει ακόμη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Κάποιες ώρες κάποιοι δρόμοι θα παραμένουν κλειστοί. Οπότε το νου σας πριν ξεκινήσετε για οπουδήποτε, τσεκάρετε. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

feels I just feel.